Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε

Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Σφαίρα Viber 6936 10122.

Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.

0: Άσε με να δω.
1: Το βλέπεις?
0: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
1: Ωραία.
0: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
1: Αυτό άγνωστο.
0: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
1: Οκ,
0: τι.
1: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας.

0: γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σφαίρα 102.2.
3: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα λοιπόν 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη, γενέθλια ημέρα για εμένα. Περιμένω τα χρόνια πολλά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Να είμαι καλά, να με χαίρεστε, να είμαι ευτυχισμένος, να είμαι χαρούμενος. Τα είπαμε και με τον Καλούδι εδώ πρωί-πρωί. Έχω φέρει και τα γλυκά μου και τα αλμυρά μου έτσι όπως πρέπει, σωστός και τυπικός. Οπότε Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Περιμένω τα χρόνια σας πολλά και ό,τι θέλετε να μας πείτε, όποια ευχή καλοδεχούμενη. Καλή να είναι και καλοδεχούμενη. Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτο και Νίκος Καλούδης εδώ είμαστε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7:07 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί η πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα σύσσωμη παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Πραγματικά, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις τη μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη σου, έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Να πω έτσι μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε, που συντονιστήκατε πολύ σωστά από νωρίς το πρωί εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να σας πω ότι μαζί μας είναι τα καταστήματα Lidl και φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι. Σήμερα ό,τι θέλω κάνω, γενέθλια έχω, να τα λέμε και αυτά. Να οργανωθούμε, να ανασκουμποθούμε, να ανοίξουμε υπολογιστές, να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Και εδώ θα είμαστε για την ώρα που έρχεται, για την επόμενη ώρα παρέα εδώ στο Σφαίρα 102,2. Πάμε και ερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
5: Δεν θέλουμε άδεια.
6: Σύνταξη θέλουμε.
7: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πόσο μ' αρέσει.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί, η αλήθεια είναι. Και τα χρόνια πολλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο, περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Ξαναλέω τρόπους επικοινωνίας για να μας τα στείλετε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Έχουμε Facebook, Παναγής Τζορτζάτος Α. Έχουμε και TikTok, έχουμε τα πάντα από social media. Και Καλούδης.όφουσου. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Έχουμε και το Viber του Σφαίρα 6936101022. Στο Viber του Σφαίρα το αποθηκεύεται κιόλας, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Και να δώσω και μια δωρεπιταγή του Harman έτσι νωρίς το πρωί, γιατί έχω γενέθλια και θέλω να κάνω εγώ δώρο. Μου κάνετε εσείς, εγώ θα σας κάνω δώρο. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber. Χρόνια πολλά, Παναγή. Και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Έτσι, γιατί μου τη βάρεσε τώρα. Γιατί εγώ δεν θέλω να δέχομαι δώρα. Θέλω να δίνω δώρα όταν έχω γενέθλια. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω, ναι. Να σας πω ότι άλλαξε η εποχή. Μήπως άλλαξαν και τα μαλλιά σου? Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια. Τι άλλο να σου πω? Όλα αυτά στα λέω εδώ από νωρίς το πρωί, μόνο στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη. Οπότε πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε για το κλείσιμο του πρώτου μας ημιώρου.
2: Λοιπόν, θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Παναγή, ξεκινά από σένα.
3: Α, ωραία.
2: Και μετά θα πηγαίνω στην Άνση και στο Γιώργο. Εντάξει. Okay. Αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγες σε κάποιον? Και αν ναι, σε ποιον?
3: Φυσικά και θα το έλεγα στην οικογένειά μου.
2: Είπαμε μόνο σε έναν. Σε ποιον?
3: Στη γυναίκα μου.
2: Νάνση.
4: Θα το έλεγα.
2: Σε ποιον?
4: Σε σένα.
2: Γιώργο.
5: Θα το έλεγα.
2: Έλα, μίλα σοβαρά μια φορά.
5: Σε σένα.
2: Λέγε.
5: Λέγε. Δεν το λέγαμε, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Σε ποιον θα το έλεγες, το μοναδικό άνθρωπο που θα το έλεγες?
6: Στη μαμά μου.
2: Στη μαμά σου.
3: Πω πω, μαμάκια.
2: Ερώτηση νούμερο 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα ψάχνες πρώτα να βρεις?
6: Παναγή, την παρθενιά σου.
3: Όλα όσα έχασα.
2: Ναι.
3: Ένα πορτοφόλι που είχα χάσει με 1000 ευρώ.
2: Ένα πορτοφόλι που είχες χάσει με 1000 ευρώ. Μάλιστα.
6: Πόσο πεζός.
2: Νάνση.
3: Ένα χιλιαρικά και τώρα τι πρέπει να δάμε.
4: Με όλα όσα έχασα. Θα ήθελα να βρω τον βαπτιστικό σταυρό της ειρήνης.
2: Γιώργο.
3: Εσύ τον έχασες.
4: Θα ήθελα... Δεν τον έχασα εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
3: Μάλιστα.
6: Να βρω το χρόνο που έχασε με άτομο που δεν έπρεπε.
3: Μάλιστα.
6: Τέτοια πρέπει να λες.
3: Με άναψες τώρα.
2: Ωραίο.
6: Ναι.
2: Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
3: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
2: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες την πραγματική ηλικία. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα?
6: Ωραία μουσική.
3: 45.
2: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
4: Θα ήθελα να είμαι 35.
2: 35. Γιώργο.
3: Τόσο είσαι.
6: Εγώ θα ήμουν 24.
2: 24.
3: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
6: Άμα δεις. Τρομάξεις.
2: Ναι, ας μην σχολιάζεις γιατί το κάνεις.
3: Δεν μπορώ.
6: Κρεμάς βρεγμένο μπουρνούζι.
2: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
3: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
2: Λέω, οπουδήποτε.
3: Σε μέρος.
2: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
3: Στη Λαπωνία.
2: Νάση.
4: Σε άνθρωπο.
2: Σε ποιον?
4: Στο γιο μου.
2: Γιώργο.
5: Τους ανθρώπους τους έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
2: Σε ποιον?
5: Στην Ιαπωνία.
2: Μάλιστα. Αν μπορούσες, θα διέγραφες.
3: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία, μην λες τέτοια.
4: Σε μένα τα λέει.
5: Τώρα τι έπαθες.
2: Ναι, για σε μένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
3: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
2: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
3: Όχι.
2: Νάνση.
4: Θα ξαναζούσα.
2: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
5: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
2: Θα ξαναζούσες την καλύτερη.
3: Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες
5: στιγμές. Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε ναι, είναι χρήσιμο.
4: Και επίσης,
5: ή παθαίνεις ή μαθαίνεις.
4: Την ωραία στιγμή, εγώ σου θα ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
2: Μάλιστα.
4: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
2: Οπότε να πατάτε κι εσείς βέβαια εκεί πέρα έξω, μόνοι σας ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
5: Το δικό μου.
2: Που ακόμα σε στοιχιώνει.
3: Και αν.
2: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
3: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
2: Το κάνεις. Αν υπάρχει κάποιο και αν που σε στοιχιώνει. Που σε στοιχιώνει.
4: Ναι.
2: Μπορείς να μας πεις και αν.
4: Όχι.
2: Όχι. Γιατί.
3: Έχει να κάνει με σένα.
2: Δεν μ' αρέσει.
4: Όχι, δεν είχα κάνει.
3: Και αν δεν στραβωνόμουν.
2: Έχει να κάνει με άλλον.
4: Όχι,
2: δεν χρειάζεται.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
3: Έχεις αυτή την οψιόν.
5: Με το βολεμπολίστα λες.
2: Γιώργο, εσύ.
5: Σπάρτα Πράγας.
2: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
5: Και, δεν με στοιχιώνει, αλλά με μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
2: Μάλιστα. Ερώτηση νούμερο 7. Αν μπορούσες, Παναγή, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
3: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
2: Μόνο εσύ.
4: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
2: Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν.
6: Όλοι στην οικογένειά μου.
2: Άκου, Νίκο, ξαναλέω. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
3: Μόνο εσύ από δεν αποφασίζει
2: δηλαδή,
3: για άλλους.
2: Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσεις να ζήσεις για πάντα?
6: Όχι βέβαια.
2: Όχι. Νίκο. Παναγία είναι από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Νάνση.
4: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
2: Γιώργο.
5: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι και εσύ, Εσύ Γρηγόρη.
2: Όχι κι εγώ.
3: Όχι.
2: Θέλω να φύγω και.
3: Και γρήγορα.
2: Και γρήγορα.
3: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
4: Ούτε εκεί... να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχύλι.
2: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλου του ανθρώπου που γνώρισε ποτέ.
4: Ναι.
2: Όλου του ανθρώπου που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
3: Σε ποιον θα πήγαινε?
2: Ποιον θα έψαχνε πρώτα? Εγώ θα ψάχνω τη μάνα μου να την
3: πω. Ναι, εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
2: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν μπαίνει στον δωμάτιο και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως να σε κάνω μια αγκαλιά.
3: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
2: Και τώρα λες βλακείς κι εσύ.
3: Γιατί?
2: Γιατί με ένα με έχει. Με ένα θα πήγαινε να βρει.
4: Α, μα σου λέει με όλου του ανθρώπου που γνώρισαν.
2: Εντάξει, εμένα, σε μένα θα γνώσω.
3: Σε σένα θα γνώσω.
2: Μόνο εγώ σε
3: περιέθεσα.
4: Κοίτα, θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
2: Γιώργο.
5: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
2: Κάποιον φίλο
5: ναι,
2: από εκεί.
5: Ναι.
3: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει, ε.
5: Όχι, εδώ είναι όλοι.
2: Τελευταία ερώτηση.
5: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα της έχει πιάσει.
3: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάχνω.
2: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Σας ακούστηκε απ' έξω από το διάδρομο.
4: Εμένα πολύ.
3: Τι σου έχει λείψει
4: ποτέ? Εαυτός μου.
3: Που ήσουν πριν τα αλλάξει όλα.
2: Και εμένα.
4: Που ήμουν, όχι. Για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άρχισα να
2: μεθαίνω. Άρα σου έχει λείψει ο εαυτός.
4: Μου έχει λείψει ο εαυτός μου που δεν τρόμαζε και που δεν πάθαινε πανικό.
2: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
3: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
2: Εσύ?
5: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν οι πολλές ευθύνες.
2: Ακριβώς, όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα!
5: Ραπτομηχανή!
3: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να τον ξαναβρεις. Ανετότατα.
2: Άκου, Παναγή, από την ώρα που καταρχάς εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσεις.
3: Και?
7: Αλλάξαν όλα,
2: φίλε. Υπάρχει πρώτα, στο πρώτα στο μυαλό μου είναι ο Αναστάσης.
1: Μα περάσει καλά μαζί του.
2: Άκουσα να λέω. Πρώτα στη ζωή μου είναι ο Αναστάσης. Που δεν είναι δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή πέρα το ότι είναι ο γιο μου, είναι ένα άνθρωπο αυτόνομο.
1: Ναι.
2: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι, κάνει αυτό. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση.
1: Είναι καλά.
2: Από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ήμουν ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε πάμε να φύγουμε. Πού πάμε. Πάρτε τα μάξι να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. Πέντε μέρε δεν μα ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι χρειάζεται.
4: Σε ενδιαφέρει,
2: κάτι.
4: Θα σου πω, γιατί ακόμα είναι. Τώρα είναι στα 13.
2: Εντάξει,
4: ναι.
2: Είναι καλά, γιατί
4: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι. Νομίζω
2: θα
4: ότι.
2: Θα βρίσκουμε στον χρόνο.
1: Σταμάτα, μωρέ, που θα βρίσκεις τον χρόνο, εσύ.
8: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά.
0: Πρωινό Σφαίρα

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κλείνω το πρώτο μας ημίωρο με την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο. Πρώτη στάση Μαρόκο για το Σφαίρα Tour. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα καταπληκτικό ταξίδι, παιδιά, ένα δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 την 5η 15 του Οκτώβρη, δηλαδή σε 9 μέρες από σήμερα. Για να το διεκδικήσεις, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22 και γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί και για εσάς τους πολύ πρωινούς να λάβετε μέρος. Τώρα, να πω καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στο Δημήτρη από το Καματερό, στον Γιάννη από τον Πειραιά, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι, σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει και τα χρόνια πολλά στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ από καρδιάς για όλες αυτές οι μισές ευχές να πραγματοποιηθούν. Εγώ θα είμαι OK, δεν θέλω τίποτα άλλο πραγματικά. Λοιπόν, φεύγω πολύ πολύ γρήγορα και επιστρέφω με πρόγνωση για τα νέα και για τον καιρό, με τα δικά σας μηνύματα, και θα κληρώσω και δωρεπιταγή Χαρμάνι 50 ευρώ που έδωσα για τα γενέθλιά μου. Για στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου?
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
7: Χαθήκαμε, Μάκη.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Hola, señor Maquis.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot.

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις ευχές που μου έχετε στείλει από νωρίς το πρωί στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος για τα γενέθλιά μου. Να σας πω όμως ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση και πολύ πολύ γρήγορη, η αλήθεια είναι, γιατί δεν βρήκα και πάρα πολλά. Έτσι, το site που έβλεπα και πέρσι και πρόπερσι τα νέα για τον καιρό, έτσι, από νωρίς το πρωί, τώρα κάτι δεν μου τα λέει καλά, δεν ξέρω γιατί και το έχω αλλάξει. Οπότε μπαμ μπαμ θα τα λέμε. Γιατί έχουμε Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10 που μας ενημερώνει εκείνος με το δικό του μοναδικό τρόπο και με κάθε λεπτομέρεια. Για πάτα τώρα, Νίκο Καλούδη, σε παρακαλώ. Έχεις όρεξη? Έλα, γενέθλια έχω. Ό,τι θέλω εγώ κάνεις μέρα που έχω τα γενέθλιά μου. Για πάτα κουμπιά. Τώρα θα πατάω. Όμως που έχω να σταματήσεις να πατάς, σταματήσεις να πατάς. Τώρα πάτα να δούμε τα νέα για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στην Αθήνα θα είναι έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους διαβάζω εδώ. Η θερμοκρασία υψηλή το μεσημέρι, δηλαδή τώρα ας πούμε θα είναι γύρω στους 14 τις πρωινές ώρες, το μεσημέρι θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 Μποφόρ. Βέβαια θυμάμαι εγώ το Σάκη που τα έλεγε χθες, που άκουγα τα νέα για τον καιρό εχθές, Δευτέρα, που μας έστειλε ο Σάκης, ότι μια χαρά θα είναι αυτή η εβδομάδα. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Πρωινό σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφόνου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Ψάχνεις για δουλειά? Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι γιατί είστε πάρα πολλοί. Γεια σου, Κατερίνα, που μας ακούς από Ελευσίνα. Στην Γιάννα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για τα γενέθλιά μου και τις ευχές. Να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε ευτυχισμένοι. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Λοιπόν, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τουρμποκινητήρας, Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7DCT. Ελπίζω να το λέω καλά, έτσι. Και ξεκινά και από 17.690 ευρώ. Χράει όλα όσα χρειάζεσαι και είναι καταπληκτικό. Μιλάμε περισσότερη τεχνολογία σε ένα αυτοκίνητο, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Εγώ στο λέω, που το έχω δει κιόλας. Ξέρω τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Όπα, δίλημα. Με τη φωνή τη λογική.
2: Δίλημα σκέφτηκα αν θα το, να το πω ή όχι, αλλά από την άλλη. Γιατί είναι δυσάρεστο.
3: Πες το, μωρέ, τώρα.
4: Τι έγινε.
2: Όχι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος. Μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Γιώργο. Και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
4: Παναγή.
2: Αυτό νομίζω φτάνει.
5: Πώς νιώθω. Μπράβο το που το λέει.
4: Χαρούμενος.
3: Θα μπορούσε να είσαι τώρα να
2: περιφερθεί. Γιατί οι παιδιά, άνθρωποι που ταξίδεψαν
3: σε όλο,
2: άνθρωποι που το Σάκης, όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό, λένε ότι έχουμε μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέει. Μου λέει, αν κάτι του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο? Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφασή μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μη με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό, αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
4: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
3: Μας διέλυσε.
2: Το δίλημα ποιο είναι.
4: Ναι.
2: Πλάκα μου κάνει, ρε Παναγία.
4: Ναι, σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
2: Δεν έχει κανένα δίλημα.
5: Πήρε
2: την αποφάση του και μας
4: ανακοίνωσε. Απλά μας ανακοινώνει την ιστορία του.
2: Μας ανακοίνωσε,
4: δεν θέλει να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
2: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοινώνει, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό. Το μήνυμα, για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος, δεν το γράφει αυτός. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρείτε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει, η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι. Δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πει αυτό. Αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
5: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
4: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
3: Τι θα έκανες, Παναγή?
5: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρεις όλα.
4: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
2: Για προσωπικά μιλάω.
4: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
2: Ναι, τι θα έκανες?
5: Εγώ τι λες κι άλλο.
4: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνος μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
2: Δεν
4: είναι γούστο σου καπέλο, θα στου γονεί σου.
2: Ναι,
4: στα αδέρφια σου.
2: Ενδεχομένως.
4: μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
2: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανες?
4: Θεωρώ όμως, δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
2: Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτές τις λέξεις είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου, δεν υπάρχει.
4: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι, να είναι προετοιμασμένο.
2: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, μπορεί να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς, δεν θέλει να χωρίσει.
4: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου.
2: Θα το
3: Γιώργο, και τι θα κέρδιζες?
4: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
3: Θα τους έβαζε ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
2: Τρέλας, έτσι.
3: Τρέλας.
2: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
3: Αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε.
2: Όλοι θα περνούσατε.
3: Δηλαδή,
2: δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό, δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, 1 χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα, και του είπα να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει, οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που είχε, έτσι. Δεν χρειάζεται να με το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο και λέω, πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε? Μου λέει, ναι, λέω, επειδή πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω, 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω το σταυρό και προσπαθάμε. Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
4: Να το πάω ανάποδα.
3: Έχοντας περάσει 3 χρόνια.
4: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
2: 3,5 χρόνια.
3: 3 χρόνια και 10 μήνες.
2: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρεις, εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις?
4: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πάω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
2: Δεν ξέρει καμία γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω, θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός, για το
4: λέω,
2: πόσο καιρό σου δίνει.
3: Γρηγόρη, αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
4: Αυτό έκανα.
3: Θα ήθελα να το ξέρεις.
2: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
3: Όχι, για το ανάποδο.
4: Αν η γυναίκα σου.
3: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μια μέρα πριν.
2: Είναι πολύ προσωπικό της. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
3: Δεν με ενοχλεί
2: τίποτα στο θέμα υγείας.
4: Να σε ενοχλήσει.
2: Να με ενοχλήσει. Μπορεί να μην ήθελε, ρε φίλε, να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτό ο καιρό που του έδωσε, έτσι, ένα χρόνο, 6 μήνες, 2 χρόνια, θα ήταν μαρτύριο.
4: Ναι.
3: Θα μπορούσε.
2: Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Νάνση. Να την γλιτώσω, άμα το ξέρα.
3: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
4: Και εγώ μαζί του. Γιατί,
3: ξέρεις, δεν ξέρεις τι γίνεται κιόλας με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλο, ας πούμε, 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, ας πούμε, οτιδήποτε.
2: Για να ανοίξουμε λίγο.
4: Τι πάει να πει, Γιώργο μου, δεν το ξέρει ο άνθρωπό σου αυτό το πράγμα. Το ότι είχε αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία.
3: Για
4: τον άνθρωπό σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Από Σπάρτη, η Τόνια.
5: Ναι, το
6: ήξερα. Εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρης και μου το έκλεισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
4: Ναι.
6: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συγκλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έξα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
2: Καλά έκανες.
6: Καλά
2: άρα
6: έκανε.
2: Έχεις, το έχετε ζήσει στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ, να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό, περίμενε λοιπόν, να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το βγάλεις από τη φάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες, από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει?
6: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς, έλεγε, ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
2: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε τη ζούσε, αυτό εννοείται. Όμως την άκουσα κάτι γι' αυτό. Την γλίτωνε δηλαδή.
6: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με
2: έκλεισε. Μα
4: μας έχετε κάνει γειτόνια μου, με έμεινε τον εγκέφαλο.
2: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς την αυτή λέξη.
6: Ρε παιδάκι μου τότε που ήμουν στην Αθήνα.
2: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
6: Και με πήρες και στενοχωρήθηκα.
2: Ναι, εντάξει, τι έκανε.
6: Μπορεί να είναι και κάτι.
2: Εσύ,
6: δεν ξέρω, ρε,
2: ωραία,
6: παιδιά,
2: προσωπικά,
6: λάθος, κάτι.
2: Προσωπικά εσύ θα το έλεγες?
6: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
4: Μην ξέναμε για το κομμωτήριο όμως.
2: Α, το κομμωτήριο. Λοιπόν,
6: θα
2: σε
6: το
2: ευχαριστούμε
6: πω,
2: πάρα πολύ.
6: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
2: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβα.
6: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Ναι. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο τάχος.
3: Ο θείος Λάζαρος.
6: Τίποθαράζω. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο άνθρωπος.
2: Άρα λοιπόν το δει, το υπάρχουν ήδη ιστορίες, πολύ συχνά τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
6: Με στενοχώρησες.
2: Όχι, δεν είσαι ρε
0: παιδί. Ήξερα να πεις για το κομμωτήριο, θα το κλείσω, ε. Αλήθεια τώρα.
6: Όχι, γιατί είναι το κομμωτήριο.
0: Άντε πάλι με το κομμωτήριο. Άντε με το κομμωτήριο. Δεν μπορώ.
2: Άστε να μωρή τώρα, απλά δεν είναι για αυτό το. Η Σόνια είναι για άλλα θέματα.
0: Όχι, είναι με το κομμωτήριο.
5: Σόνια, όχι Σόνια.
2: Η Σόνια είναι για χαρούμενα.
3: Μπορεί να τις έχουν εξάσει το μαλλί να έχει βγει τώρα σαν
2: τα πατέρα. Η Σόνια είναι για χαρούμενα πράγματα, δεν είναι για αυτά.
0: Αχ, Παναγία.
2: Για πάμε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
7: Δεν θα πω αυτό. Ήθελα να διαφωνήσω με την Άντση.
2: Συγγνώμη,
0: δεν άκουσα τίποτα. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σας.
7: Ήθελα με την Άντση να πω κάτι για ένα δίλημα.
5: Μάλιστα.
2: Τώρα, επειδή έχουμε το συγκεκριμένο δίλημα,
0: είμαστε στον αέρα τώρα.
2: Είμαστε στον αέρα. Να κλείσουμε λίγο αυτό και μετά να ανοίξουμε κάποιο άλλο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε θα σε παρακαλώ, πάρε κάποια στιγμή στις διαφημίσεις.
5: Αυτό που έγινε σοβαρό.
2: Αφού έχουμε τώρα άλλο.
7: Ήταν σοβαρό. Να πω, είναι σοβαρό, αλλά δεν πειράζει.
2: Ωραία, πάρτε στις διαφημίσεις. Τώρα που θα πέσουν διαφημίσεις, σε λίγο πάρτε τηλέφωνο ξανά. Θα απαντήσει.
3: Σας έχουν απαγάγει και βρήκατε τηλέφωνο.
2: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Γεια σας.
0: Και είμαστε το τελευταίο.
2: Καθίστε τίποτα τέτοιο. Είναι σοβαρό το δίλημα.
3: Δεν είχαν απαγάγει τώρα και θέλω να μας πει βοήθεια.
2: Πάμε ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα.
2: Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία με το θέμα.
5: Με το θέμα, είχε μια προσωπική εμπειρία.
8: Ναι, η νύφη μου είχε.
2: Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι είχε. Αλήθεια, δεν παίρνουμε καθόλου στα ιατρικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και εγώ είδατε, δεν ανέφερα τίποτα ιατρικό. Μόνο το αποτέλεσμα των γιατρών τι λέγανε για το χρόνο που έπεσαν έξω. Χωρίς βέβαια αυτή να φταίνε. Τόσο νομίζαν, τόσο ήταν η επιστήμη εκείνη την εποχή. Δεν το κάνανε για κάποια κακία. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό όταν το είπαν στην ύφη σας, ότι δώσανε χρόνο.
8: Αυτό, η αλήθεια είναι ότι το ξέρουμε πολύ λίγοι στην οικογένεια. Δηλαδή, μας το έχει πει, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε.
2: Ναι.
8: Δεν φαινόταν κιόλας, είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες οι οποίες ούτε πέσαν τα μαλλιά της ούτε τίποτα. Καλό είναι να μην το πει.
2: Και εσείς είσαστε στην πλευρά του να μην το πει.
8: Πώς να δεις, επειδή μετά όλοι θα σε κλαίνε και είσαι ζωντανός, θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο.
2: Η νύφη σας πρώτο θες πώς είναι ηγέτης.
8: Δεν υπάρχει πια.
2: Δεν υπάρχει, έχει φύγει μάλιστα.
8: Απλά εντάξει, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
2: Ναι. Όχι, μην το λέτε ότι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Σας είπα την ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Γι' αυτό και ξανά δεν μίλησε για ασθένεια. Εγώ δεν είπα ούτε τη λέξη καρκίνο, οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας λέω για μια ιστορία που έχω ακούσει πάρα πολλές. Άνθρωποι που τους δώσανε λίγο χρόνο. Έζησαν, ο πατέρας μου σας λέω ότι δώσαν 4. Ζει 25. Θα φύγει από γύρας. Και δεν θα φύγει καθόλου από το πρόβλημά του. Και πάρα πολύ κόσμο που ξέρω που έζησε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό και δεν είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για κανέναν. Κανένας, πιστέψτε με. Αλλά εγώ το λέω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, σαν άνθρωπος, όταν σου ανακοινώνουν ένα χρονικό διάστημα και το ξέρεις μόνο εσύ. Όταν ο γιατρός σε βάζει μέσα στο γραφείο του και σου λέει: άκου να δεις, θες να σου πω την αλήθεια. Αυτό το λες στους δικούς ανθρώπους ή δεν το λες.
8: Πιστεύω πως πρέπει να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
2: Και να μην το πεις.
8: Και να μην το πεις.
2: Μάλιστα.
8: Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους.
2: Ναι.
8: Και το καλύτερο. Όταν θα το μάθουν βέβαια εκ των υστέρων θα πέσουν τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα και για τον ίδιο, επειδή όλοι μετά θα ρωτάνε, θα λένε, θα τους βλέπει, ξέρω εγώ, στεναχωρημένος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και για τον ίδιο θα είναι ψυχοφθόρο. Και για τους υπόλοιπους.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άλλη μια άποψη. Τρεις στις τρεις. Τέσσερι Παναγιώτη, να μην το πούν. Βλέπεις, γιατί σου φάνηκε στην αρχή παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρα αυτή την
0: η
2: απόφαση.
0: Είναι αυτή, τι να σα πω, παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Εγώ μου θα το έλεγα.
2: Καλημέρα,
9: παιδιά, καλημέρα.
2: Γεια σας φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
9: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια.
2: Ιστορία.
9: Α σου πούμε εμπειρία, ιστορία, όπω θέλετε. Παρεσβερία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι
2: Όταν δεν είναι ξέρεις. Καλά.
9: Ναι, ναι γιατί προσωπικά εγώ θέλω να το θυμάμαι όρθιο όπως ήταν. Έτσι.
2: Εσύ έτσι όπως, όπως γνωρίζει τον εαυτό σου, αν σου ανακοινώνει κάτι τέτοιο για την υγεία σου, θα το έλεγες ας πούμε στη γυναίκα σου.
9: Κοίταξε, δεν ξέρω και δεν μπορούμε να μπούμε στην απόφαση, να πάρουμε μια τέτοια που να πούμε.
2: Άμα δεν το έχεις βιώσει. Τώρα,
9: ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Απλά εγώ η άποψη δικιά μου είναι αυτή ότι συμφωνώ με τον κύριο τον προηγούμενο ότι δηλαδή μου λένε έλα να δεις, θα σου πω μια ιστορία για τον νονό μου. Μου λέει γινονά μου έλα να δεις τον νονό στο νοσοκομείο, δεν το έπεσε, μου λέει δεν έχεις έρθει να το δεις. Δεν θέλω, εγώ θέλω να το θυμάμαι έτσι όπως ήταν.
2: Πολλοί κόσμος το κάνει
9: και
2: αυτό.
9: Και ξέρεις τι γίνεται Γρηγόρη, yeah. Είναι αυτό που είπε ο κύριος. Να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει, θα ζει σε ένα περιβάλλον...
2: Λύπησης και στεναχώριας.
9: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανός.
2: Έχεις πολύ
9: αυτή είναι η δικιά μου...
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
4: Βέβαια στον αντίποδα εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου δεν τον κλαίγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
2: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
4: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
2: γιατί
4: αυτό.
2: Γιατί ο πατέρας μου μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και μπράβο. Δεν πρόκειται να συμβεί
4: άρα,
2: τίποτα.
4: Λοιπόν, αυτό που...
2: Αλλά θέλω να πω
4: άρα τι... λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
2: Ο κάθε άνθρωπος σου λέω το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπες θα το έλεγες. Βλέπεις εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
4: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
2: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
5: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν από εκείνον. Έχω γίνει γιατρός οικογένειας.
2: Άλλο αυτό τις εξετάσεις, και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
4: Βρε, αφού σε τσεκάρει, βρε.
2: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
10: Δεν έχω γραμμή.
2: Α, πώς τώρα χτυπούσε γραμμή.
4: Άρα ούτε θα το έλεγε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
2: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
11: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα. Ναι.
12: Καλημέρα.
2: Παιδιά, εσείς τι θα κάνατε.
11: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
2: Στον άνθρωπό
11: εννοούμε
2: μας.
11: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
2: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
11: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
4: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν είπα ότι βγάλουμε εντελάλη.
13: Μέσα στο σπίτι για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζεις κάθε μέρα το.
11: Όχι, γιατί λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
2: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώς λειτουργεί και αυτό, ε. Θα σου το πω, αλλά μην το πει. Και θα σου το πω να μην το πει.
11: Και μετά θα σε κοιτάνε όλοι. Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
2: Ναι. Εσείς τώρα θα θέλατε, α πούμε, εσείς τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
11: Εγώ θα άφηνα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ, το δικό μου. Και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
2: Γιατί να προετοιμαστεί,
4: γιατί προετοιμασία να το μοιράζεσαι.
2: Γιατί πώς γίνεται. Να προετοιμαστεί,
13: τι προετοιμασία να κάνει.
11: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορεί έτσι να φύγει.
5: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστεί με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πει και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσει αν τον αγαπά.
11: Μια οργάνωση, μια αυτή, δεν μπορεί να τι αφήσει έτσι.
5: Και αν έχει και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθεί πέντε πράγματα.
4: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία αν ήξερε κάτι τέτοιο. Ναι, μου και το εγώ. Λέγε. Φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
5: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα. Όπως
2: επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν το λέει.
5: Όχι, δεν πάει έτσι.
4: Τι με αγάπησε για τα εύκολα.
2: Όχι, αλλά μην ψάχνετε.
13: Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, τον τελευταίο μήνα που λέω λόγο ξέρω εγώ κάθε. Ναι. Θα το μάθει.
5: Και που ξέρει, πρέπει να αν είναι ο τελευταίο μήνα αυτό.
13: Γιατί θα στο πει ο γιατρό, τι γιατί. Δεν είμαι γιατρό. Ο γιατρό θα σου πει ότι ξέρει κάτι, εντάξει.
2: Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, αν το έλεγε στον στον πατέρα μου το έλεγε ο αιματολόγο τότε ναι. Αυτό. Και ο πατέρα μα το έλεγε. Δηλαδή, ζήσαμε πώ ξέρει πόσο παράξενο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
4: Ήτανε παράξενο, αλλά...
11: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
2: Πάρα πολύ, είναι όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα, μία μέρα, δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν 800 μέρες, έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό παράξενα.
10: Παράξενο. Και μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες που πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω το πρόβλημα.
12: Να το ψάξουμε να μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
10: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
14: Ναι.
12: Μέχρι το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
14: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις.
10: Το ότι μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογείς συνέχεια, μέσα στο ψέμα.
14: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
12: Θα το ψάχνα, επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπο μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
15: Ρε Γρηγόρη, μες το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
14: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
16: Γιατί φωνάζεις τώρα.
15: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου, λες και ο παπά σου για το δίλημα ζωή. Λέμε γενικά.
14: Γιατί να πούμε αυτό που ζεις, εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
15: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου.
14: Η κυρία είπε την άποψή τη, τη σέβομαι όπως και εσύ λες, θα το λέγατε. Εγώ δεν θα το έλεγα.
15: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ το παιδί.
14: Το παιδί λίγο είναι.
15: Λίγο
14: το
15: είναι.
14: Στο νοσοκομείο.
15: Λίγο είναι. Ο σύντροφός σου είναι.
14: Η μαμά μου δεν μπορούσε να κάνει. Εγώ δεν θα το έλεγα.
15: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου. Εσύ ήσουν το παιδί.
14: Το παιδί λίγο είναι.
15: Λίγο είναι.
14: Εγώ το πατέρα μου στο νοσοκομείο.
15: Λίγο είναι. Ο σύντροφός

0: Όχι.
1: Δεν θα το έλεγα, ούτε εγώ θα το έλεγα.
0: Τόκιο ουίσκι.
1: Νίκο, βουνό, θα το έλεγε.
2: Ούτε εγώ. Όχι, δεν το έλεγα.
1: Άρα τρεις από εδώ μέσα.
0: Μπράβο. Θα φάνε τζόνα βλακιά.
1: Πρόσεξε. Όχι, θα είχα κανονίσει όμω όλα.
2: Γραπτό.
1: Τη διαδίκη μου, γραπτό τα πάντα. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ.
3: Τώρα λέει ο Γρηγόρη, δεν θα το έλεγα. Που ο Γρηγόρη του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
1: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
0: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
2: Ναι.
1: Τι κακόρι
2: μου. Κάναμε μια υπόκληση
0: και θα σου με βρει, μα δεν θα μπορεί και δεν θα γίνεται άλλο. Δεν θα τα λόγια,
1: αλήθεια. Ναι. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σα, εσεί τι δικέ μα δεν τι σέβεστε.
0: Όχι, γιατί σα ξέρω.
4: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σα. Συνεχίζετε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Το ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Παναγής Τζορτζάτος που παραμένει δηλαδή και ο Νίκος Οκαλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω 3η 6 Οκτωβρίου 2026. Τώρα για σένα μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη και ό,τι θέλεις. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή και ακόμα μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι απέμεινε, αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με φύγει κανείς.
4: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102.

Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτιστικότητα.

0: βελτίωση της όψης των κελίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
18: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
21: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
22: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Να τα πραγιάζα.
26: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
27: Γιώργος Διαλός.
28: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
29: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
30: Νάνση Αδωνού.
31: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
32: Παναγής Τζορτζάτο.
33: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά.
34: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
35: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδη.
36: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
37: Ένα, τρία, δύο, ένα.
38: Καλημέρα!

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7, που είναι οι συνεργάτες μας και οι συναδελφοί μας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι μου στέλνετε μηνύματα τώρα στο break, τα διάβαζα λίγο, ότι σήμερα έχει, λέει, αρκετή κίνηση. Και ανεξήγητη κίνηση. Όπου και αν πας, λέει, βρίσκεις κίνηση. Οπότε έτσι σας το λέμε, σας το μεταφέρουμε και σας ενημερώνουμε έτσι από νωρίς το πρωί για το τι mail γενέστε. Δεν είναι ωραία τα νέα για την κίνηση για σήμερα, η αλήθεια είναι, από ό,τι μας λέτε. Γιατί τώρα εμείς έξω δεν είμαστε, είμαστε εδώ μέσα. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μας τα πει, και την Νάνση Αντωνίου που θα είναι εδώ, και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Κάτι πειράξαμε τώρα εδώ, Νίκο, και ακούω. Είναι τρομερό, είναι να σου καεί ο εγκέφαλος αυτό. Από το ένα ακουστικό πιο πολύ από ό,τι ακούω από το άλλο.
1: Το κεφάλι σου είναι.
0: Μπορεί και αυτό. Να έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθατε. Γρηγόρη μου στέλνει μηνύματα κόσμου ότι έχει κίνηση έξω.
1: Όχι.
0: Ψεύτες. Ψεύτες. Τι έγινε, παιδιά? Α, τα ακουστικά του Γρηγόρη είναι πολύ δυνατά. Ναι, τα δικά σου. Τα δικά μου τα φοράω. Λες να χτυπήσαν τα δικά μου.
1: Τι κάνετε, καλημέρα, τι γίνεται? 6 του μηνός. Πότε αλλάζει η ώρα? Μια εβδομάδα πριν το τέλος. 25. Μια εβδομάδα πριν το. Γιατί δεν πέφτει η Κυριακή.
0: Η πρώτη Κυριακή μετά την 28η δεν είναι, νομίζω.
1: Δεν υπάρχει Κυριακή. Βέβαια, γιατί κάποιος κάνει.
0: Δεν υπάρχει Κυριακή μετά την 28η, οπότε πάει πριν.
1: Εδώ
0: σε συμπληρώνω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συμπληρώνω, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγί! Έχει γενέθλια. Βάλε το γονάζι. Happy birthday, Νίκο. Βάλε το γονάζι. Τι πάλι, όλο έτσι μου κάνει τον πρόσωπο. Από τότε που ξεκινήσαμε φέτος, όλο έτσι μου κάνει. Όλο έτσι.
2: Έλα στο Παναγί!
3: Αυτός ο άνθρωπος στην καρδιά.
4: Έχει γενέθλια το μικρό μας.
3: Στη γιορτή σου να σου ευχηθώ.
1: Να σου πω. Νησιώτησα το κάναμε, νησιώτησα. Ισχύει.
0: Πού είναι ο Νίκος?
1: Εμείς βάζαμε σαν κρουάτσι. Άντε πάλι. Ρε γαμώ το ρε, γιατί ρε είναι παιδάκι μου.
0: Χαμήλωσε ο Γιώργο γιατί θα σου φύγει το σφράγισμα έτσι και τα βάλεις έτσι όπως είναι. Του Γιώργου ήταν, Γρηγόρη. Του Γιώργου ήταν. Ήθελα να σας πω.
1: Άστο, δεν είναι, μια χαρά είναι, άστο.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σταματήστε, έλα. Γιατί μου έχετε περάσει μέσα στο πετσί μου αυτό το μικρό μας και το μικρό μας και το μικρό μας.
1: Αχ, το μικρό.
0: Κοντεύω τα 40 και ακόμα αισθάνομαι το μικρό σας εδώ πέρα.
1: Να πω ότι έχει γενέθλια ο Παναγής την μέρα που γιορτάζει η Ερωτηίδα. Παρακαλώ.
0: Εγώ, η Ερωτηίδα και ο Αλέξης Γεωργούλης. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι τυχαία?
4: Ναι, τελείως τυχαία.
1: Τέλεια.
4: Δεν συνδέεται τίποτα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε για το σαν σήμερα. Είναι 6 Οκτωβρίου 2026.
5: Γιώργο.
1: Πάλι δεν ήταν έτοιμοι. Τι θα γίνει, γάμα
5: το. Ξέρετε, ερχόμαστε εδώ έτοιμοι.
4: Ναι, Γιώργο, πού θα πας εσύ μετά? Είσαι πολύ έτοιμο σήμερα.
6: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
8: Σα σήμερα, Παναγή.
0: Τι έγινε?
8: 1825 λήγει η πρώτη φάση δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιούταχη. Κιούταχη.
1: Έχουμε περάσει 200 χρόνια φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου και καλό θα είναι όποιος δεν ξέρει αυτή την ιστορία. Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ιστορίες στην παγκόσμια ιστορία. Και αντί να γίνει κάποτε αυτή να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ, πάνε και μου κάνουν τα παραμύθια.
4: Εσύ θα τους πεις, βρε Γρηγόρη.
1: Ναι, εγώ θα τους πω. Θα ναι, γιατί ταινία. Έχουν κάνει άλλες και άλλες ηρωικές.
0: Πες εσύ, Ταραντίνο μου.
1: Περίμενε.
4: Στο σχολείο αυτό διαβάζαμε όμως.
1: Περίμενε λίγο να μιλάω.
4: Είναι παντού. Κι εγώ σοβαρά μιλάω.
1: Όταν καθώς το Παναγή ίδιο το λέω. Δεν μιλάω σε σένα, στην Παναγή που λέει.
0: Δεν σου μιλάει, σε μένα μιλάει.
1: Λοιπόν, τι σχέση έχει. Ναι, η Ιλιάδα και ο Οδύσσεις είναι παραμύθια. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια.
4: Είναι ένα μάθημα όμως. Είναι κάτι που το διδάσκουν στο σχολείο.
1: Έρχομαι μια μέρα να γίνει αυτό. Δεν έγινε στα 200 χρόνια, θα μου πει. Πάμε στην έξοδο.
5: Δεν έγινε τίποτα.
0: Δηλαδή, είναι πιο σημαντική η έξοδο του Μεσολογγίου από την Τρία, πιστεύεις?
1: Ποια Τρία είναι το παραμύθι του.
4: Εγώ δεν λέω ότι είναι πιο σημαντική. Φυσικά και είναι. Και είναι και τρομερά το ντοκιμαντέρ που θα
0: δει. Το περιγράφει η ιστορία.
4: Είναι και τρομερά και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει γι' αυτό. αυτό. Δηλαδή, αν ποτέ.
1: Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Φτάσει σε ένα σημείο να πει ο ένας θα σκοτώσει τα παιδιά του άλλου. Για να μην πέσουν στους Τούρκους. Τους λέει βγείτε έξω, δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Και δεν παραδόθηκαν ποτέ. Βγείτε έξω, δεν παραδόθηκαν ποτέ. Και φτάσει σε ένα σημείο, πήγαινε να διαβάσει τι κάνανε. Δίνανε όποιο.
0: Και δεν έγινε αυτό κινηματογραφική
1: τέτοια. Άντε για. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν ήταν στην Ιαπωνία ή στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού, θα το είχαν κάνει 50 ταινίες. Άσε με, μωρέ Παναγή, με τον πόνο.
8: Δεν θα να το δεις.
1: Άσε με.
8: Τον Καποδίστρια, τον είδες. Γελάς. Πάμε για 15η φορά στην ιστορία μας, πάμε να κάνουμε αυτό το σκετσάκι. 1876, ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω
0: του τηλεφωνικής γραμμής
8: με το βοηθό του Βότσον στη Βοστόνη.
4: Πάμε. Έλα. Βότσον.
2: Σήκωσε το εγώ είμαι!
0: Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Κλείσε λίγο γιατί μιλάω.
8: Κάτσε με παίρνει. Τώρα το φτιάξα. Ποιος με παίρνει. Ωραία πράγματα λοιπόν. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα και άμα δεν την πετάει κιόλας.
0: Ορίστε.
8: 1966 το LSD χαρακτηρίζεται παράνομο στη ΣΥΠΑ. Λέει τέλος, μην το ξαπάρτε.
0: Γιατί ήταν πάει... νόμιμο μέχρι
8: τότε. Ναι, μέχρι τότε το δίνανε. Ένας τον άλλο μετά λέει, πρέπει μήπως να μην το.
0: Αλήθεια μετέρουμε... τώρα.
2: Γιατί με κάνει και βλέπω κάτι δράκους, κάτι λιοντάρια, κάτι τέτοια.
8: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει, μπλα, όχι αυτό δεν σας ενδιαφέρει. 2004, ομάδα αρχαιολόγων από την Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζέγκις Χάν και του παρακείμενου τάφου του.
1: Και εδώ τι κάνουμε, λέμε
0: Τζέγκις Χάν.
8: Τζέγκις Χάν.
0: Μας βαρέθηκα 15 χρόνια τα ίδια.
8: Κάνεις λάθος.
1: Εγώ δεν τραγουδούσα Τζέγκις
4: Χάν. Εγώ δεν μας βαρέθηκα καθόλου.
8: Λοιπόν, 2018 ο Άρης δεν θα πλησιάσει ξανά τη γη πριν από το 2035. Γιατί πλησιάζει
0: αυτός. Α, πλησιάζει.
8: Δεν κάθεται στη θέση του.
0: 9 χρόνια.
1: Άρη ολέ. Ολέ, ολέ, ολέ, Άρη ολέ. Ολέ.
8: Από θανάτουσα σήμερα έφυγε η Μονσερά Καμπαγή του 2018. Ισπανίδα Σοπράνο, πες μας κάτι της Μονσερά Παναγή, που είναι και τα γενέθλιά σου. Βάψε μωρή, γιώσα. Και σήμερα η γενέθλια ο Παναγής Ροτζάτος και ο Αλέξης Γεωργούλης.
0: Αυτό δεν το έχω βάλει, το Παναγής Ροτζάτο, δεν είμαι τόσο ψώνιο, μόνο του το λέει.
8: Με παρόμοιο κεφάλι, αν το δεις, δεν έχει κεφάλι Γεωργούλη.
0: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν είχα δυνατήσει, είχα φτάσει 85 κιλά και 80, μου λέγανε ότι μοιάζω στο Γεωργούλη.
8: Σαν καρφίτσα εδώ.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε Νάντσι, σήκωσε το βλέμμα σου από το.
1: Στον Αλέξη ή στο Γιάννη
8: Γεωργούλη. Το Γεωργούλη μοιάζει.
9: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
10: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νέα της ημέρας και να τα σχολιάσουμε. Άστα τα φαγητά.
1: Όχι, θα τα βάλω από εκεί για να μην...
2: Θα τελειάζει.
1: Με τα νέα.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν γυρίζει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών.
1: Έτσι. Παναγή, παραλίγο να έχεις γενέθλια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, μπορεί. Έχω.
1: Παραλίγο.
0: Χθες ήταν μαζί.
4: Εντάξει, λίγες ώρες διαφορά είναι.
2: Τα γιορτάζουν 40 μέρες.
0: Ρούμπιο για Ελλάδα. Είναι ένας πολύ σημαντικός σήμερα για τις ΗΠΑ. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Έχετε σήμερα νομίζω Ρούμπιο, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν
4: σήμερα
0: και...
4: Σήμερα στο γράφο παρακάτω υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Ακριβώς. Δένδια αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα. Σωστό. Στην Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 ενσωματώνει νέα μέτρα περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 270 εκατομμύρια για μισθούς, συντάξεις, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται πλέον. Οκτοπλασιάστηκαν μετά την κατάργηση της περικοπής 30%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ρούμπιο. Σήμερα έρχεται το νέο 112 με 5 βασικές αλλαγές. Η εφαρμογή για κινητά, οι βιντεοκλήσεις και το σιωπηλό κουμπί. Ο Νίκος Καρβέλα ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Όσα!
0: Το παρασκήνιο για την οικονομική διαφορά.
4: Άρα, παιδιά, όλα αυτά που ακουγόντουσαν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
1: Εμείς.
0: Το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
2: Ναι.
4: Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να ξοφλιήσουμε.
0: Δηλαδή, με φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μαλωμένοι ο Καρβέλα με τη.
4: Διάβασα στο άρθρο που μπήκα μέσα και το είδα στο. Το είδα στο πρώτο θέμα εδώ πέρα που το έχουν ανεβάσει. Ότι πήγε, λέει, για λίγο στην αρχή ο Νίκος ο Καρβέλα στο... στη συναυλία στο ΑΚΑ. Μπήκε στο καμαρίνι τη, υπήρχε ένα έντονο διάλογο μεταξύ του και αποχώρησε
1: εσύ
4: μετά.
1: Εσύ που τα ξέρει τώρα αυτά
4: το λέω, το ξαναλέω, διάβασα στο πρώτο θέμα.
1: Από πίσω ακολουθούσε.
5: Θα τα έπαινε εκείνη την ώρα τα λεφτά.
1: Τι να σου πω, πολύ κόσμο έχει εδώ.
4: Έβγαλε.
1: Έχει βγάλει. Σίγουρα έχει.
4: Ξυλό σου, Ανούλα.
1: Δώσε τώρα να πάω και εγώ σπίτι να δω τηλεόραση. Έλα τώρα.
2: Θέλω να σα πω κάτι.
4: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη
2: για να ολοκληρώσω. Εγώ παρ' όλα αυτά θέλω να πω, εμά τι μα ενδιαφέρει.
1: Εντάξει. Όχι, από ό,τι είπε και ο δικηγόρος, λέει, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε πολεμική σύραξη. Είναι ότι κάτι,
4: και προσπαθούν,
1: κάτι το οποίο
4: λέει,
1: συζητιέται
4: να βρουν εξοδικαστικά τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να τα βρουν, γιατί μετά από τόσα χρόνια.
4: Θα ήθελα καθόλου να δω τη Βύση και τον Καρβέλα στα δικαστήρια.
0: Καλά, και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.
4: Καθόλου, φίλε.
0: Πραγματικά.
2: Καλά, δεν θα του έβλεπε, θα έβλεπε δικηγόρου.
0: Θα κάναμε έρανο όλοι να τα δώσουμε στον Καρβέλα αυτή τη
1: στιγμή. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μα στεναχωρεί.
0: Λοιπόν, και κλείνω με το θέμα με το εξώφυλλο από τα νέα που θα ήταν καλό σήμερα αν μπορείτε
4: και
0: να.
4: Και μήπω δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βγήκε ο Φίβο, οι κακέ γλώσσε τα λέγανε.
0: Να ξεκινήσω ένα άλλο θέμα, ρε φιλε.
4: Συγγνώμη, στην Αταλία Γερμανού και είπε ότι. Η Άννα Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Πού κολλάει.
2: Ω Μιτζή.
4: Μήπως δεν είναι τυχαίο.
2: Ο πάντα με τη Βανδύ.
4: Βέβαια, αν ήμουν Βανδύ θα του είχα φέρει το τηλεκοντρόλ κολάρο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρά τώρα το λέω. Παναγιά τη Βλακή.
4: Έχω και γενέθλια, μην με κάνει τέτοια.
0: Τώρα μπορούμε να μην συγκρίνουμε. Δεν τρέπεστε τώρα λίγο. Τώρα τι συγκρίνετε τώρα, σοβαρά τώρα το λέω. Σταμάτα λίγο τώρα. Είναι τώρα πραγματικά τώρα το λέω.
1: Βυσικός είναι.
4: Μάλλον.
0: Πραγματικά. Η φωνή της Άννας.
2: Στα ζώδια σήμερα θα βάλω όμως.
0: Η φωνή της Άννας Βύση είναι παγκόσμια εμβέλεια. Δεν έχει καμία σχέση με καμία.
4: Το ρίξες και πάλι άποψε! Γρηγόρη, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι κάποιοι που. Αυτά είναι γούστα.
1: Το φαρμάκι σου!
0: Άσε με, παιδιά. Αυτό τώρα είναι αντικειμενικό τώρα. Άσε. Μπορεί, μου το είχε πει κάποτε ο Γιάννης ο Πάριος. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου.
1: Στη ζωή μου!
0: Συγγνώμη, ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου. Λέει, το σέβομαι. Όποιος πει ότι ο Γιάννης Πάριος είναι κακός τραγουδιστής, λέει ψέματα. Άρα. Δεν μπορεί κάποιος να μην του αρέσει ένα Βύση.
4: Για μένα είναι δύο πολύ ωραίες τραγουδίστρες και οι δύο.
0: Παραγή.
4: Για μένα.
0: Σταμάτα να κάνεις πλέον και γελάς κιόλας κάνεις πλάκα. Εννοείται και η Βανδύ μια χαρά είναι η γυναίκα και εννοείται και όλα καλά. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή τώρα πραγματικά το λες. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Την άκουσα και τη πρώτη συναυλία.
4: Μου χαλάς το κουτσομπολίκι.
0: Όχι, δεν θέλω κουτσομπολίκι.
4: Ο Φίβος που τόσα χρόνια έγραφε
0: στην Ελλάδα. Μα προς τιμήν του είναι αυτό. Συνεργάζεται.
5: Φίβος σου λέει, δεν! Φίβος!
1: Ψωμάκι έχει φάει.
4: Φάει ψωμί από τη Δέσποινα.
0: Μα τι σημασία έχει αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου λες, είναι ασύγκριτα τα μεγέθη. Πραγματικά είναι τιμή. Γιατί εμείς τα κάνουμε έτσι. Είναι τεράστια τραγουδίστρια η Βύση.
6: Όσα έχει γράψει.
0: Και η Δέσποινα Βανδύ είναι επίσης μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Αλλά κατά την άποψή μου και πολλών, η Βύση είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η φωνή της.
4: Γρηγοριάκου, να σου πω κάτι. Αλήθεια, δεν σου πω τώρα.
0: Όχι, όχι, πραγματικά
4: τώρα. Ένα λεπτό.
0: Στα 70 χρόνια τώρα.
4: Ένα λεπτό. Εγώ θα είμαι 30 χρόνια μαζί σου στενό συνεργάτη.
0: Ένα λεπτό.
4: Θα έχω φάει ψωμί από σένα γιατί μαζί δουλέψαμε. Και θα βγεις εσύ να βγω εγώ να πω ότι κάποιος άλλος παρουσιαστής είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα. Δεν θα το κάνω.
0: Άμα θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος παρουσιαστής και αν το έχει αποδείξει ότι είναι, γιατί κάνεις μεγάλο λάθος.
4: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω.
2: Αν το έχει αποδείξει ότι είναι.
0: Βεβαίως, γιατί άμα το έχει αποδείξει ότι είναι, δεν κατάλαβα. Να το έχει αποδείξει τώρα. Επίσης, μπορεί να πεις εμένα μου αρέσει.
4: Θα τιμούσα τη συνέντευξη.
0: Το στεφάνι σου. Άσε μας, Παναγί. Εντάξει, ο καθένας νιώθει αυτό που λέει. Εγώ ξανασου λέω, η Βανδύ έχει μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Αγαπήθηκε, αγαπιέται χρόνια, έχει τεράστια καριέρα. Κόσμος την αγαπάει, πάρα πολύ ωραία φωνή. Στο μέγεθος της Άννας Βύση, το θεωρώ ότι είναι ένα μέγεθος παγκόσμιο επίπεδο. Που το έχουν λίγες τραγουδίστρες, ίσως πιο πολύ έντεχνης μουσικής. Δηλαδή, η Χαρούλα Αλεξίου, στη δικιά της την πλευρά, είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Ο Γιάννης Πάριος είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Καταλαβαίνετε, εννοώ οι φωνές τους.
2: Που κάναν καριέρα μόνο στην
0: Ελλάδα. Ο Κώστας Χατζής είναι παγκόσμιες εμβέλειες. Θα μπορούσε να τραγουδήσει φοβερά blues τραγούδια ο Κώστας Χατζής στην Αμερική. Και άλλοι όμως τώρα που δεν μου έρχεται να σου το πω. Έτσι, που τους έχουμε στο μυαλό μας μόνο να τραγουδάνε ελληνικά.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε παρακάτω. Είναι το εξώφυλλο από τα νέα σήμερα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη νέα λίστα. Τα έχουν τα νέα. Δεν ξέρω αν σήμερα μετά από τα νέα θα το δείτε. Πιστεύω θα το δείτε γραμμένο σε πάρα πολλά site. Λοιπόν, όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά.
4: Παιδιά έπρεπε.
0: Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.
2: Το
0: εξώφυλλο από τα νέα, αν θέλει τώρα θα τα ανοίξουμε μετά να το δούμε, βεβαίως, έχει μέσα τα καινούργια δικαιώματα όλων των επιβατών στα αεροπλάνα. Λογικά θα τα μεταφέρουν και στο
2: διαδίκτυο. Το άρθρο της Κατερίνας Τζαβάρα.
0: Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω
4: κόχη
0: άλλο, θέλω να πω. Δεν έχω κάτι εγώ με τα νέα. Θέλω να πω ότι πληρώνομαι, ούτε έχω κάποια σχέση εκεί. Αλλά να μια πολύ ωραία ευκαιρία να αγοράσετε ξανά κάποια εφημερίδα. Τι ωραίο πράγμα η εφημερίδα, να κάτσεις, να την έχεις κοντά σου, να τη διαβάσεις όποτε
2: θέλεις. Παιδιά, και το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο το άρθρο η κυρία Τζαβάρα.
0: Οι 30 νέοι
2: γιατί
0: κανόνες.
2: Έχει γράψει από το 1 μέχρι το 30 σε κουτάκια.
0: Ναι, οι 30 νέοι κανόνες για το αεροπλάνο. Θα σας αλλάξουν τη ζωή, εσάς που πετάτε πάρα πολύ συχνά.

0: μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο τρόφιμα. Ντίνγκ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν ξέρω τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Ντίνγκ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μέσα εδώ από τα γενέθλια του Παναγή, δώρο σα κάνει και το καλάθι του Ανδριόπουλου Παναγή, αντί να το πάρει ο ίδιο για τα γενέθλια του σήμερα. Θα το δώσουμε πάλι σε μια οικογένεια, σε εσά, κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι Ανδριόπουλο, πραγματικά μάρκετ κρέατων, πραγματικά που σαρώνει όλα αυτά τα χρόνια, από το 83 παρακαλώ. 43 χρόνια. Πα, 2026. Να θυμάστε βέβαια ότι υπάρχουν φοβερά πακέτα μέσα στον Ανδριόπουλο για πολύ οικονομικά κρέατα και πολύ οικονομικά πακέτα, εννοώ με ψωμί, με κρέας, με σαλάμι, με κασέρια, με αναψυκτικά. Πηγαίνετε, γιατί μόνο να κερδίσετε μπορείτε στον Ανδριόπουλο. Και βέβαια να τον ευχαριστήσετε και εσείς για αυτό το δώρο που κάνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που ζουν μόνα τους. Που ειλικρινά είναι συγκλονιστικό όλο αυτό, αυτό που κάνει κάθε μέρα. Να πούμε ότι βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης, γιατί έχετε πολλά προνόμια στις αγορές σας. Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία, Αργυρούπολη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρι. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνει δωρεάν στο σπίτι όλα τα τρόφιμα. Απίθανη προσφορά να γλιτώσετε και βενζίνη και χρόνο και χρήμα. Μεγάλο πράγμα αυτό. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ξύπνησε ζωή το πρωί, πλήθηκες, μπήκες στα μάξι, έφυγες και θυμήθηκες ότι οπ, δεν έχω βρει δουλειά ακόμα. Λοιπόν, στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσε εργασία στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι και παντού τρίχες. Ναι, αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά.
0: Λοιπόν,
1: έλα. Πού θα κάνετε καραντίνα φέτος?
0: Είμαι συγκινημένος.
2: Τι καραντίνα? Γιατί σου ήρθε αυτό?
3: Τι λέει αυτός ο Γρηγόρη?
1: Να σας πω ένα παραμύθι τώρα.
2: Για πες,
1: που
2: για πες.
1: Το διαβάζω σε όλα τα sites, τα ιδιοσιογραφικά.
3: Στη Σιβηρία πήγε μια επιστήμονας και της έπεσε ένα μικρό σε ένα εργαστήριο, ένα φιαλίδιο που είχε, και είχε μέσα πανούκλα.
1: Και πάει, αυτή πέθανε. Και άλλοι 200 έχουν μπει σε καραντίνα.
2: Στη Σιβηρία.
1: Στη Σιβηρία όλα αυτά, πολύ μακριά.
3: Και τι θα πούμε, σε καραντίνα θα πάθουμε πανούκλα?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλο, όλο μία φορά το χρόνο διαβάζω και ένα τέτοιο θεματάκι.
0: Μην διαβάζει κάτι τέτοιο.
2: Η πανούκλα τι συμπτώματα έχει?
0: Άκουσα μια φίλη μου χθες που μου είπε ότι έμεινε έγκυος και δεν το περίμενα. Πραγματικά.
1: Δεν το περίμενε.
3: Ναι, και πώς έγινε αυτό?
0: Είναι φοβερό, γιατί της είπε ο δικός της, ναι, ανέβα στο πατάρι, ναι, και αυτή δεν άκουσε καλά.
1: Έτσι.
3: Ναι, ένα γράμμα σου αλλάζει τη ζωή.
4: Πες μου φάκελα.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σφαίρα 102.2.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
8: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός? Πρωινό σφαίρα.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό, Κατερίνα Μουτσάτσου. Στη θάλασσα, στη θάλασσα. Και βέβαια μπορεί να είναι λίγο έτσι καλοκαιρινό, αλλά ακόμα κάνει κόσμο μπάνιο, ναι. Έτσι δεν είναι. Τι με έκανε, τι είπε, τι είπε, μια γιαγιά, τι έκανε.
1: Που γελάω, αλλά δεν μπορώ. Συνελήφθη, λέει, γιαγιά στα Πατήσια.
2: Ναι.
1: Που επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό.
3: Μαμά, μα έκανε βούκινο.
1: Όταν δεν τη παρέδωσε το εγγόνι τη.
3: Γιατί δεν μπορούσε άνετα. Έκανε τη μάνα μου.
0: Γιατί δεν τη έδωσαν το εγγόνι.
1: Γιατί ρε, παιδί μου, όταν πάει, ακόμα κι εγώ, να στείλω τον πατέρα μου ή τη μάνα μου στο σχολείο να πάρει το παιδί, αν δεν έχω πάρει τηλέφωνο και αν δεν έχω δηλώσει το όνομά του, απαγορεύεται. Να παγορεύει. Πάρει το παιδί το οποιοδήποτε εκτός από μένα.
3: Γιατί μπορεί να θεωρηθεί αρπαγή ενηλίκου. Ή τη μαμά του.
0: Ακόμα
4: σου το παιδί τι λες την αυτά που λες τώρα αυτά το παιδί το παιδί μου. Αυτή
3: όμως.
4: Μακλά θα κλάψεις το παιδί το έντα. Συγκλά το έχεις το παιδί.
1: Συγγνώμη κυρία μου, δεν έχω το όνομά σας. Μπορεί όντως να είσαι τη γιαγιά του.
4: Αν τι μου μη σημαίνει που να σας τσουλαμαδίσω.
1: Μα κυρία μου, μου το απαγορεύει ο νόμος.
4: Με το παιδί, το παιδί εδώ πλάτω άξω το βλέπεις. Με κοιτάει τη γιαγιά.
3: Έχει το ίδιο όνομα.
0: Ναι, ναι. Και όταν τη είπε, δεν γίνεται, θα σας συγγνώμη, βγείτε έξω.
1: Συγγνώμη κυρία μου, πρέπει να αποχωρήσετε, πρέπει να επικοινωνήσω με τους γονείς του παιδιού.
2: Εδώ στο παιδί, ρε.
3: Η μάνα μου θα ήταν αυτή σίγουρα. Μα δεν βλέπεις. Φιλένια, τη λένε 30 φιλιά και μένα.
0: Να πούμε ότι και τα κορίτσια εκεί πέρα και τα αγόρια που κάνουν τη δουλειά αυτή έχουν ευθύνη πάρα πολύ.
3: Ναι, παιδιά, απαγορεύεται και αυτό είναι το σωστό.
1: Θες να σου πω ότι έχω ζήσει εγώ έξω από το σχολείο του παιδιού. 100 και αστυνομία. Έχει πάει ο πατέρας να πάρει το παιδί, η μάνα έχει κάνει εισαγγελική εντολή να μην πάρει το παιδί και οι γονείς στη μέση και οι δασκάλες στη μέση. Άσε τώρα.
3: Δηλαδή γι' αυτό είναι... ακριβώς απαγορεύεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, babysitter άνοιξε κλινική οργανισμού, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Τι είναι αυτή η κλινική, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα. Νύχτα γεμάτη η Σοφία, η τούρτα έκπληξε στην Παθέκα. Χρόνια πολλά που είχε γενέθλια η Σοφία η Παθέκα. Κάποια στιγμή μετά τον Ακύλα, βάλει λίγο Ζόζεφ να δούμε αυτό το δαχτυλίδι. Που τη Ζόζεφ την αγαπάμε πάρα πολύ, είναι πολύ γλυκό. Και είναι, το έχει γράψει ο δικός μας, ο Λεωνίδας εδώ, το δαχτυλίδι.
1: Και έχει κάνει και πολύ ωραία βίντεο και στο Instagram και στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Το τραγούδι αυτό.
0: Επιστρέφει σε χρόνο ρουκ ζουκ η Ζέτα. Άντε ρε Ζετάκι, άντε ρε Ζετάκι, άντε ρε Ζετάκι μου γλυκό. Ζέτα Μακρυπούλια από τα πλάσματα που αγαπάμε πάρα πολύ. Άλλο τίποτα δεν έχει εδώ πέρα.
1: Τι όμορφη, την είδα χθες ένα διαφημιστικό που έκανε στο Instagram.
0: Αλήθεια.
1: Τη Ζέτα Μακρυπούλια. Τι όμορφη γυναίκα είναι η Ζέτα.
0: Μάλιστα. Εδώ πάλι βλέπω το αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο η εφημερίδα που είναι πάρα πολύ. Αυτό που είπαμε στα νέα εδώ γιατί αυτό βλέπω και την καθημερινή. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Νέο τραγούδι του Ακύλα. Παλιό τραγούδι του,
1: διασκευή.
0: Του Νίκου Μίχα. Διασκευή,
1: Νίκου Μίχα.
0: Ναι, το πάρτι, το θυμάσαι, ωραίο τραγούδι.
1: Μες στο πάρτι σώματα κλαίγονται.
0: Για άκουσε το λίγο από τον Ακύλα.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, πραγματικά. Ακύλας, η διασκευή από τον Νίκο Μίχα, το πάρτι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μας έχει πάρει την καρδιά κατευθείαν. Γεια σου, Ακύλα, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά. Με ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα και από τα πιο γλυκά μάτια που είδα τα τελευταία χρόνια να με κοιτάνε.
2: Γλυκός, πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Και πηγαίνουν και καλά στις συναυλίες του και γενικά υπέροχος και πάρα πολύ επαγγελματίας. Το τραγούδι θα το ακούσετε τουλάχιστον άλλες δύο φορές, σας το λέω και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πήγε κατευθείαν στη θέση νούμερο 1 στα τσάρτ του πρωινού Σφαίρα.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι εξίσου σημαντικό, Γρηγόρη. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μην κανονίσει τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει η Κατερίνα Λιόλιου pre-listening event.
0: Να αγαπώ την Κατερίνα.
3: Pre-listening.
1: Θα πάμε στο pre-listening.
3: Πριν τα ακούσουμε,
0: είναι,
3: δηλαδή.
0: Είναι από το, είναι από
1: τι είναι πιο... το pre-listening.
3: Δεν ξέρω. Προετοιμαζόμαστε για αυτό που θα ακούσουμε, μάλλον. Τι είναι.
1: Ακούς πρώτος και πριν από όλους το τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την ίδια τη Λιόλιου εκεί.
0: Κάτσε πριν και από και χαθώ. Περίμενε, ρε φίλε. Αν πω και με εγώ χαθώ.
3: Πώς θα πάμε αφού δεν ξέρουμε που είναι.
1: Είναι με κλειστά μάτια. Πάνε με κλειστά μάτια.
0: Εδώ εμείς ο Σφαίρας θα το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
1: Είναι, λέει, Γρηγόρη, exclusive pre-listening event.
3: Τι λες, μωρέ, μάδα
0: πάκα. Καλύτερα να το πω, δηλαδή, συγγνώμη, δίνουμε ραντεβού κάπως μέσα στη μονομόνια.
1: Εδώ.
4: Με βανάκι, με μαύρο φιλ, με τζάμια.
0: Πόσα άτομα, πόσα
1: άτομα. Τα μαλάκα θα μας απαγάγουνε και να τα πάρουμε χαμπάρι.
0: Θα γυρίσουμε χωρίς νεφρά. Τι είναι αυτό. Να σου πω, πόσα άτομα, πόσα άτομα.
4: 2.
0: 50 άτομα θέλει λεωφορείο, δεν θέλει βαν.
4: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Συγγνώμη, δηλαδή. Παρουσιάζει, λέει, η Παπίλα και ο Πασάς.
4: Να,
1: αυτό, αυτό θέλα.
3: Εντάξει, αυτούς τους εμπιστεύομαι.
1: Αυτοί ξέρουν που θα πάνε ή όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτοί.
0: Ούτε αυτοί.
3: Κατά τύχη έρχονται εδώ.
0: Και μετά ξέρεις.
1: Τι.
0: Φεύγουν και τους αφήνουν μόνο. Κανένα σπίτι του. Όπως έλεγες γυρίσει.
1: 9 Οκτωβρίου, 5 με 8 το βράδυ, παιδιά.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό που κάνεις.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίο.
0: Αρχίζει τα μαγικά του σφαίρα πάλι.
1: Στείλτε μήνυμα, Λιόλιου.
0: Θα προσπαθήσουν κάποιοι να τα.
3: Σίγουρα, να την γράψουν.
0: Να την γράψουν. Ξεκινάει.
3: Έχουν μπει 40 τώρα, είδε να βάνει και πάνω.
0: Άνοιξε η μηχανή του σφαίρα. Δώστε λίγο χρόνο να πάρει μπροστά και μετά. Αϊντε. Πάλι γίνεται όπως πέρσι. Τρέχουν τώρα τα ποδαράκια τους κάποιον να φτάσουν, αλλά. Εντάξει. Καλά, βέβαια, οκ, okay, άσε να μην γίνομαι
1: τόσο. Μην λες θα τρέχουν τα ποδαράκια τους, γιατί σκέφτομαι τα βίντεο που μου στέλνει ο Λιανός.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα παρακαλώ φακέλους. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ, γιατί δεν κερδίζει κανένας με τίποτα. 1000 ευρώ πρωί-πρωί, να είστε μου τα ανοίξει λίγο, σε παρακαλώ το αυτό. Είναι ανοιχτό. Ακούνε, δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρει αυτά.
2: Ναι, καλέ, πώς
0: μα δεν έχει το.
2: Δεν βλέπει ότι σου γράφουν σχόλια.
0: Το τσιμπριδόνι από κάτω.
2: Το τσιμπριδόνι δεν το βάζω.
1: Τι είναι το τσιμπριδόνι, ρε παιδί.
0: Αυτό που βάζει τον ήχο μου για να ακούει. Λοιπόν, πάμε. 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε και μακριά το τηλέφωνο, δεν το πήρα, ρε παιδί μου.
1: Έλα, εγώ.
0: Άνοιξε τον ήχο μόνο. Τον ήχο μόνο. Άνοιξε τον ήχο. 2-11 και πάμε για φάκελα.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
7: Με λένε Νατάσα.
0: Νατάσα, από πού τηλεφωνείς?
7: Τηλεφωνώ από Πάτρα.
0: Α, έχουμε
1: παίξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου, Νατάσα.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έχουμε παίξει μαζί ποτέ?
7: Όχι.
0: Ποτέ.
7: Παίρνω με παλιά για τραγουδάκι με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, άκου τώρα εδώ πέρα, γιατί ετοιμαζόμαστε και για τον καιρό. Έχει πάει 8 παρα 10 και θέλω να σου πω ότι παίζεις για 1000 ευρώ. Καλό.
7: Ωραία.
0: Ποσό, έτσι. Ωραίο ποσό. Λοιπόν, οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το σόβρακο, το στόμα, το κοτόπουλο, η μπανάνα, οι πατούσες και τα μπαλάκια. Θέλω να μου πεις τρεις φακέλους, είναι από το 0 μέχρι το 6. Βγάλε άθροισμα 5 και παίρνεις 1000 ευρώ.
7: Ωραία. Λοιπόν.
0: Έχει πάρει πολλοί κόσμος.
7: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τη τσιπούρα. Ωραία. Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια που τα έχω εδώ.
7: Και την μπανάνα.
0: Και την μπανάνα που την έχω εδώ. Ανοίγω την μπανάνα κατευθείαν και έχει μέσα το νούμερο 4, Ελένη. Νατάσα.
1: Άρα, πάλι καλά, το θυμήθηκες μόνος σου. Άρα θέλουμε το 1 και το 0.
7: Ναι, ναι.
0: Θέλουμε το 1 και το 0. Για να δω. Ανοίγω τα μπαλάκια. Μπροστά στην κάμερα στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει.
1: Το 1!
0: Νατάσα, αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε 5. 4 και ένα 5, το δείχνω και στην κάμερα.
1: Σταματάς εδώ να πάρεις το χιλιάρικο.
7: Ναι.
0: Αν η τσιπούρα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ είναι δικά σου πρωί-πρωί και μπαίνω στο λογαριασμό σου στην Πάτρα. Και ανοίγω την τσιπούρα. Σιγά-σιγά. Το
6: το 6.
8: Άρε, Νατάσα.
6: Όπω, κοίτα το κυκλικό από κάτω.
0: Όπω και εγώ. Νατάσα, αν άλλαζε την τυπούρα, με τι θα το έπαιρνε?
8: Την από τα σόβρακα.
0: Τα σόβρακα, ε. Δεν το ήταν στα σόβρακα, είχε μέσα το 5. Τα σόβρακα, εδώ είναι το 5. Το 0 ήταν στις πατούσες, βλέπω εδώ.
6: Δεν θα έπαιρνε πατούσα ένα
0: πατούσες
6: Νατάσα,
0: εδώ.
8: Όχι.
0: Φιλιά πολλά, Νατάσα, να είσαι καλά.
6: Γεια σου, Νατάσα.
0: Φιλάκια, πάμε για καιρό, παρακαλώ. Σάκης Αρναούτογλου, έχει ωραίες μέρες. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η καλοκαιρία?
9: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
10: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 6 του Οκτώβρη σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός στην Αττική πολύ καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα βορειοδάκι στα 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και αυτό μέχρι και το μεσημέρι, με βαθμία εξασθένηση. Και η θερμοκρασία πολύ καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα βορειοδάκι στα 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, και αυτό μέχρι και το μεσημέρι, με βαθμία εξασθένηση.

0: την Πέμπτη κοντά στους 25 με 26 και την Παρασκευή επίσης στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τα πρωινά θα πρέπει να υπολογίζουμε όμως κοντά στους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα θα έχουμε και όχι τόσο πολύ αυξημένη σχετική υγρασία σήμερα και αύριο, αλλά θα αυξηθεί αρκετά η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια κυρίως της Παρασκευής και το Σάββατο, όπου το Σάββατο θα έχουμε ένα πέρασμα πρόσκαιρης συννεφιάς και αυτή η συννεφιά ίσως δώσει κάποιο ψυχάλαιο και ασθενή τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας και με μικρή πιθανότητα. Το Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι κυρίως από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία στους 27, κάτι βαθμούς Κελσίου, αλλά και την νύχτα και νωρίς το πρωί θα μαλακώσει πολύ ο καιρός. Και τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή να κυλά με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Στην ουσία θα έχουμε από διάφορες γενικά διευθύνσεις ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί κολλημένη κοντά στους 27, μην σας πω και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Ωραία, Ζωζεφίν, ωραία. Έτσι, ξεσηκωτική. Πω, τραγουδάκι καινούργιο αυτό. Ωραία, πήγαινε έτσι ένα τραγουδάκι. Και η Ζωζεφίν είναι και ένα πολύ ωραίο πλάσμα. Πολύ γλυκό, πάντα νομίζω καλόψυχο και καλόκαρδο. Να την έχει ο Θεός καλά και όλο τον κόσμο, βέβαια. Να
1: η
0: έχει
1: μαμά
0: καλά.
1: Του Ιώνα θέλει να του πει χρόνια πολλά, γιατί έχει και εκείνο γενέθλια.
0: Γεια σου, Ιώνα.
1: Χρόνια πολλά, Ιώνα.
0: Και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια που έχετε γενέθλια, μικρά και μεγάλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι όμως. Για να σηκώσουμε λίγο, παρακαλώ, τη γραμμή. Καλημέρα!
2: Ναι, καλημέρα!
0: Καλημέρα, μικρή και μεγάλη, με τους μικρούς θέλουμε να μιλήσουμε.
2: Γεια!
0: Γεια! Ποιοι είστε εσείς?
3: Είμαι ο Χρήστος. Και εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
3: Από Πάτρα.
0: Έρε, η Πάτρα σήμερα τιμητική πάλι. Χαμός στην Πάτρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά?
3: Καλά!
0: Τι τάξη πηγαίνετε?
3: Εγώ πρώτη γυμνασίου. Και εγώ Τετάρτη.
0: Α, και είσαστε αδέρφια?
3: Ναι.
0: Α, τέλεια. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να προστατεύετε ο ένας τον άλλον όσο μπορείτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Ο Νίκος εμένα.
1: Ωραία, πολλά παιδάκια ζητάνε, Γιώργο μας.
0: Όλα τα παιδιά. Ωραία, τι ωραία.
4: Να ρωτήσω κάτι. Το ξέρατε αυτό?
3: Όχι, ρε, όλα στη μαμά.
4: Το ξέρατε αυτό το τραγούδι από πριν?

0: το ακούγατε ή τώρα που έχει γίνει όλο αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη, σας συγκινεί πιο πολύ?
1: Από πριν, μπράβο.
0: Okay.
1: Ωραία, λοιπόν, είμαι σίγουρος τι φωνή θα βγάλετε. Και αυτό που σας ζητάω να τραγουδήσουμε κάθε φορά, θέλω να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό κάθε πορεία που ξεκινάμε την ημέρα να βγάζουμε μια κραυγή χαράς, μια κραυγή αισιοδοξίας, κραυγή αγάπης, για να μην είμαστε έτσι σαν κοιμισμένοι. Ακριβώς. Γιατί όταν ξεκινάμε έτσι με τραγούδια, με χαρά, πάει και η ημέρα ωραία. Οπότε λοιπόν, παιδιά, από μακριά βλέπω να έρχεται πάνω σε ένα άρμα ένας κύριος με ένα φτερό στο καπέλο, ένα γάτσο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο καπετάνιος!
1: Ο καπετάνιος!
0: Μάλιστα, καπετάνιος!
3: Έτσι σας ακούω!
1: Μάλιστα, καπετάνιος!
3: Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί, πάμε δυνατά!

0: Καλό σχολείο.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: Θέλουμε πάντα παιδιά!
4: Σε όλα τα παιδιά και τα ημέρα!
5: Τι πατώ!

0: Σφαίρα!
1: Σφαίρα!
2: Σφαίρα!
3: Σφαίρα!
4: Silly Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Χθες έκατσα να δω Premier
8: City United.
7: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
8: Με δουλεύεις?
7: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
8: Δεν είδα κάτι στα social.
7: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
8: Πόσταρες κάτι?
7: Εννοείται πόσταρα. Social.
9: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing, light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με φέτα βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Καλώς την.
13: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
12: Πού το κατάλαβες?
13: Βλέπω, βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα. Disco.

0: τι ωραία μέρα ξημέρωσε και σήμερα εδώ στην Αθήνα. Σφαίρα 102,2. Ό,τι και να γίνεται και υπάρχει στραβό, εδώ θέλουμε να ανταλλάξουμε. Είναι αυτό το τετράωρο που είναι γεμάτο χαρά. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Απλά την κοιτάμε από απέναντι. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ωραίες στιγμές. Τη βιώνουμε, τη ζούμε, αλλά νιώθουμε ότι η χαρά μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρνάουτος.
0: Είναι Γιώργος
2: Αρνάουτος.
3: Είναι ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Είναι και ο Βαλάτης με την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάτη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο εδώ μυαλάρ. Να σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
0: Βαλαντακο, τι έγινε.
1: Βαλαντή, καλημέρα. Τι μου κάνετε, λένε καλά, ότι έχει πολλή κίνηση.
6: Έχει πάρα πολλή κίνηση, σήμερα γίνεται χαμό, θα ξεκινήσω με την κίνηση.
3: Βαλαντή, με ενημέρωσαν από την είσοδο ότι μου άφησες κάτι
6: το πρωί. Σου άφησα ένα άγαλμα από τη δική μου εταιρεία ανακύκλωση που έχω χακού. Του φτιάξα ένα χάλκινο υπέροχο, ένα κεφάλι είναι, σκέτ.
0: Μπράβο, ρε,
6: μια πρωτομή μεγάλη.
0: Ευχαριστώ, γλυκ. Και πώς το ονόμασες, μοσχαροκεφαλή.
6: Κεφάλα.
1: Αφού
6: δεν στέκεται τώρα, θα γυρίζει τα πίκουπα. Πάντα το βάζει με τη βάση και φέρνει κολοτούμπα μόνο του.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να σε πω την κίνηση γιατί χαμό, παιδιά, αδικιά εδώ έχει πιάσει κίνηση από το Μενίδη όλο το ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μόλ. Είναι όλο πυγμένο αυτό το ρεύμα, γίνεται χαμό. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό, στην πιάνει από εκεί πέρα από την ένωση με την Αττικά οδό. Φεύγει κάτω, φτάνει μέχρι Περιστέρι, φτάνει, δεν φτάνει δηλαδή. Και στην άνοδο εκεί μπροστά στα λεωφορεία σταματημένα κλασικά, μέχρι τα Λιρό εκεί πέρα είναι πυγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, καλά. Αλλά αυτές οι δύο οδικοί αρτηρίες που έχουν
1: γίνει. Γίνεται χαμό.
6: Φλεύω τέτοιο να πούμε.
0: Μπράβο, λίγο ναι.
6: Το είναι ναι. Η καφετήρα χάλια.
0: Μπράβο, ρε Βαλάτη. Να είσαι καλά, φράσκε.
6: Καλά, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε με τον Βαλάτη γιατί έστειλε ένα μήνυμα κάποιο κύριο, νεαρό δηλαδή στην ηλικία. Τον είδα και στη φωτογραφία εδώ πέρα. Ένα πολύ ωραίο παιδί. Πραγματικά χώρισε. Δεν χώρισε. Την έπιασε να τον απατάει το Σάββατο. Και το μήνυμα έγραφε. Και το μήνυμα έγραφε.
3: Βάλε δίλημα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, δεν είναι δίλημα.
3: Όχι,
0: δεν είναι δίλημα.
3: Είναι αλήθεια.
0: Το ρώτησε η Νάνση, θες να βγει στον αέρα. Μου λέει: έχω να φάω. Έχω να φάω.
1: Έχει
3: να φάει τρεις μέρες.
7: Δεν θέλω να ξέρεις.
1: Μου ζήτησε το εξαιτίας του Οικονομόπουλου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το εξαιτίας.
1: Καλά, εγώ το λέω.
3: Δεν θέλω να ξέρεις.
0: Χτυπάει.
1: Να του το πεις. Είναι άϊπνο.
0: Φίλε μου, καλημέρα από το πρωινό, από το Σφαίρα. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Γεια σου.
3: Κάπως πρέπει να το λέμε.
8: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
3: Για πες ένα όνομα να σε λέμε.
2: Να το λέμε GG.
3: Όχι, δεν GG.
8: Αγαθοκλής.
0: Αγαθοκλή. Αγαθοκλή
1: μου, αγαθέ.
0: Είσαι, έλα, αγαθοκλή.
1: Δεν είναι τυχαίο το όνομα που
3: έχει. Αγαθοκλή, κλείσε παράθυρα να σε ακούμε καλά. Κλείσε ανοιχτές ακροάσεις, δεν ξέρω τι έχεις βάλει.
8: Όλα κλειστά είναι.
0: Ωραία. Να σου ρε φίλε.
3: Ο αδερφούλη μου τον έλειπα.
0: Σ' ακούμε και πολύ, πολύ ρε φίλε.
8: Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, παιδιά. Εντάξει, έπεσα από τα σύννεφα.
0: Την έπιασες, την είδες να σε απατάει, δηλαδή εσύ την το πιάσες, το είδες με τα μάτια σου.
8: Άμα το έβλεπα κιόλας, ήταν ακόμα χειρότερο.
3: Άρα πώς, καταρχάς περίμενε. Να μάθουμε δύο λόγια, πόσο χρονών είσαι Αγαθοκλή?
1: Τι σε νοιάζει ρε
8: παιδιά.
3: 30 χρονών. 30 χρονών, μα δεν τον ακούω κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, εδώ Αθηνά.
8: Ναι.
3: Ωραία. Και για πες μας τι έγινε το Σάββατο, τι έπιασες μήνυμα, πώς έγινε?
8: Ναι, έπιασα, είδα κάτι μηνύματα και αποφτάσαμε σε ένα περίεργο σημείο.
1: Κλείσε βρε το παράθυρο, δεν σε ακούμε, τι έχεις ανοιχτό? Ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
0: Έχει τον πόρο τώρα το παιδί, να πούμε το λες και εσύ αυτά.
3: Ναι,
0: ρε Αγαθοκλής, το παραδέχτηκε ότι σε απατούσε?
8: Ναι.
3: Μάλιστα, τώρα σε ακούμε καλά.
0: Πόσο καιρό μαζί?
8: 3,5 χρόνια.
3: Ωρε φίλε, πολλά χρόνια ρε.
2: Σχεδόν κυβέρνηση.
1: Μήπως είχες παρατήσει και εσύ λίγο τη σχέση?
0: Άντε βέβαια, επειδή ήταν γυναίκα, πάλι να τη δικαιολογήσεις. Άμα ήταν άντρας.
1: Ρωτάω καλέ, πάντα σε ένα κέρατο φταίνει και δύο.
0: Τι λες?
3: Νάνση.
0: Τι λέει αυτή, ποιος την έφερε?
3: Αγαθοκλή όρμα.
0: Αγαθοκλή μου, πιστεύεις ότι φταίει σε κάτι?
8: Αν φταίω εγώ σε κάτι?
0: Ναι.
8: Κοίτα. Ήταν λίγο περίεργη μια φάση το τελευταίο δίμηνο, αλλά δεν περίμενε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να σου πω, όταν τη ρώτησες γιατί το έκανες, είχατε μπει στη διαδικασία της συζήτησης, ας πούμε.
8: Ναι.
0: Τι σου είπε?
8: Ότι το μετάνιωσα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μήνυμα έπιασες και εσύ, δεν έπιασες κάτι σοβαρό.
0: Ναι, με βλέπει. Σταμάτα λίγο τη λακκή. Τι είναι αυτά που λες?
3: Σταμάτα, πες Αγαθοκλή.
7: Δεν είναι ότι έβιασα ένα μήνυμα μόνο, ήταν και μια συνεχή συνομιλία, οπότε μάλιστα. Εκεί ήταν που το... Ναι. Που λες ρε γάμο, το δεν γίνεται, δεν γίνεται.
2: Να ρωτήσω κάτι, Αγαθοκλή, αυτό το δίμηνο που λες που ήσασταν περίεργα συνδυάζεται με, το, με την παρουσία του τρίτου προσώπου? Δηλαδή έτρεχε παράλληλα αυτό το δίμηνο, δηλαδή το συγκεκριμένο,
7: ναι,
2: που,
7: ναι.
2: Που ένιωθες εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά?
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα βρέθηκαν και τα πιστήρια για να πεις ότι ναι, όντως. Άρα ναι. Αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήσασταν καλά?
7: Όχι, άλλος ήταν ο λόγος που δεν ήμασταν καλά. Και ήρθε όλο αυτό που έγινε.
2: Ήρθε και έδεσε, μάλιστα.
7: Ναι.
0: Τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις, σκέφτεσαι να τις συγχωρέσεις, δεν θέλει να γυρίσει πίσω, ας πούμε?
7: Όχι, δεν έχω γυρισμό, δεν μπορώ να το.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, η έννοια εννοείται.
1: Καλέ, 30 χρονών είσαι.
0: Περίμενε λίγο ένα λεπτό το παιδί να πω. Λοιπόν, Αγαθοκλή μου, σαν άντρας, με σεβασμό, όλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Εννοείται, φεύγουμε σακύρι. Σε ευχόμαστε καλή τύχη.
1: Και
0: όμορφα και ωραία. Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Και όπως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγες και εσύ. Νομίζω, σαν κύριος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ξέρεις, η ζωή είναι λίγο παράξενη. Μπορεί μετά από χρόνια να τη συγχωρέσει και να θέλει. Και να θέλει και εκείνη. Τώρα δεν σε βλέπω να μπορεί να αντέξει να είσαι ξανά μαζί.
7: Με τίποτα. Δεν μπορώ να δεν κοιτάξω κατάματα.
0: Λογικό. Και εγώ δεν θα μπορούσα, φίλε. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
3: Γιατί... Αγαθοκλή δεν ήταν τρίτο πρόσωπο, δεν ήταν κάποιο γνωστό σου, δεν ήταν κάτι.
7: Όχι.
3: Στη δουλειά που τον γνώρισε, ας πούμε, αυτούς τα μηνύματα.
2: Παίζει ρόλο, μωρέ.
3: Ναι, παίζει. Γιατί.
7: Όχι, αν κατάλαβα καλά, κάπου έξω.
0: Τώρα προς εκείνη θέλει να είστε μαζί, δηλαδή σου θέλει μηνύματα, δώσ' μου μια ευκαιρία και τέτοια. Δύσκολο. Άκου τώρα, Αγαθοκλή μου, επειδή το έχω ζήσει και εγώ αυτό και ήμουνα και λίγο drama queen εγώ λίγο γενικά στη ζωή μου με όλα αυτά. Φίλε
3: ακόμα.
0: Μου, φίλε, να περάσει, να πενθήσεις όμορφα και ωραία, αντρίκια, ωραία, θα κάνει τον κύκλο του και σε λίγο καιρό, πίστεψέ με, θα το θυμάσαι σαν μια ανάμνηση και ούτε καν θα λες κοίταξε που στεναχωριόμουν για μια τέτοια περίπτωση. Αλλά όλα είναι μέσα στο
3: να
0: πρόγραμμα.
3: Να θυμάσαι κάτι, ότι η ζωή είναι μία φορά ήρθαμε
0: καλά,
3: να ζήσουμε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Έχει τον πόνο.
3: Γι' αυτό του το λες, για να το βάλει μέσα στο μυαλό.
0: Θα το βάλει, σιγά σιγά.
3: Υπάρχουν δράματα στη ζωή, αυτό δεν είναι τίποτα. Είσαι 30 χρονών, είσαι ένα κούκλο, προχωρά παρακάτω και άμεσα θα βρει την επόμενη.
0: Είδαμε και στη φωτογραφία ένα κούκλο, σε δύο μέτρα. Λοιπόν, όσο για την κυρία Καρτινάλε. Να περάσει ωραία, να είναι χαρούμενοι. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν κρίνουμε κανέναν. Και εμείς θα μπορούσαμε να. Και εγώ το έχω κάνει και έχω στεναχωρήσει και ζήτησα συγγνώμη μετά όταν πέρα. Όλοι μπορούμε να το έχουμε κάνει. Δεν κρίνουμε, με σεβασμό, όμορφα και ωραία αντρίκια. Να είσαι καλά, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σου. Έκανες ένα λάθος. Θα μπορούσε να γίνει από τον οποιοδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, καλή τύχη στη ζωή σου.
1: Και αυτό το πένθος θέλει το του χωρισμού, γιατί ήταν 3,5 χρόνια μαζί κοντά στα
0: 4. Πολλά είναι 4 χρόνια.
3: Συζητάγατε για σοβαρά, Αγαθοκλή?
1: Θέλει το χρόνο.
7: Ναι.
3: Συζητάγατε.
1: Αλλά είσαι μικρός, είσαι 30 χρονών, είσαι στα ωραιότερα σου χρόνια. Δεν έγινε και τίποτα, η κοπελίτσα μάλλον δεν.
0: Εντάξει,
1: ήταν
0: πώς δεν έγινε και τίποτα, τώρα μήπως λέει έγινε, πώς
1: Λιγόρη,
0: δεν έγινε.
1: Άφησε με να ολοκληρώσω σας, δεν μιλούσα τόση
0: ώρα. Πάντα σε αφήνω να ολοκληρώσεις, δεν έχεις παράπονο.
1: Λοιπόν, είσαι 30 χρονών, η ζωή πάει παρακάτω, προφανώς αυτή η γυναίκα δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου και να είσαι τυχερός που το είδες νωρίς.
7: Ακριβώς
1: και έγινε
7: αυτό.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Γίνεται για κάποιο λόγο.
2: Αυτό
1: θα την αφήσει.
7: Ναι.
1: Αυτό θα προχωρήσει τη ζωή τη εκείνη και εσύ θα προχωρήσει τη δική σου. Θα βρει την καλύτερη, βρε. Για σένα.
7: Για όλα, ναι, προφανώς δεν σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
7: Απλά ξέρει, είναι ορισμένες φορές που μπορεί να είσαι κάπου, ξέρω εγώ, από τώρα και μετά και λες, ρε γαμώτο, τώρα θα ήθελα να ήμουν μαζί της, ξέρω εγώ.
1: Προφανώς, ακόμα είσαι στη φάση του πένθους και κάθε σχέση έχει ένα χρόνο που την πενθείς.
0: Τώρα τα βλέπεις όλα υπερβολικά, τι είναι αυτό που βλέπω, θα ήθελα να το δούμε μαζί, τι ωραίο είναι αυτό που τρώω, θα ήθελα να το φάμε μαζί, θα περάσει. Ζεις το τώρα, όμορφα και ωραία, χωρίς υπερβολές.
3: Και θα βρεις καλύτερη.
0: Μην χωρίς υπερβολές και σίγουρα, πίστεψέ με, γιατί σε είδε μέσα και πολύ ωραίο παιδί. Αδερφέ, έχονται πολύ ωραία πράγματα μαζί σου. Με σεβασμό, ωραία. Αν θες να πιεις και κανένα ποτηράκι παραπάνω χωρίς να οδηγήσεις, να είσαι στο σπίτι σου, ένας φίλος σου άλλος που δεν έχει πιει να οδηγεί, να πάτε σε μπουζούκια. Κάντε όλο αυτό γιατί είναι ωραίο το πένθος, το ερωτικό. Και να πάει στην ευχή της Παναγίας να είναι καλά η κοπέλα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Μένετε μαζί?
7: Ήταν να μπούμε στο σπίτι.
0: Εντάξει, τα άλλα από ό,τι φαίνεται δεν ήταν για να μπείτε στο σπίτι.
1: Δεν μένατε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω και το άλλο. Εγώ θα σου το πω και δεν έγινε και τίποτα. Γιατί το πιστεύω αυτό. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να τη συγχωρήσεις, ότι νιώθεις...
0: Μα δεν θέλει το παιδί.
1: Περίμενε. Αν αισθάνεσαι ότι θέλεις να τη συγχωρήσεις και ότι η καρδιά σου ανήκει σε αυτή τη γυναίκα όπως και να έχει, να μην ακούσεις κανέναν, να ακούσεις την καρδιά σου και να γυρίσεις, αν θες να το ζήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές δεν συγχωρούμε τους άλλους γιατί το κοινωνικό περιβάλλον μας οδηγεί σε αυτό το πράγμα, ενώ η καρδιά μας λέει κάτι άλλο.
0: Θέλεις να ξαναγυρίσεις?
1: αν το νιώσεις, να το κάνεις και να μην σκέφτεσαι τι θα σου πούν οι άλλοι, να σκέφτεσαι τι γουστάρεις εσύ. Γιατί και τα λάθη, εγώ θα πω, είναι για τους ανθρώπους.
7: Απλά κάποια λάθη να συγχώρετε, πιστεύω.
1: Λέω.
0: Άστο, δεν θέλει το παιδί μου, το ζώρι τον γύρισε πίσω.
1: Λέω.
2: Όχι, ωραία, όχι, όχι, καταλαβαίνω. Σημαίνει και αυτό, σημαίνει και αυτό το, αν γίνει βούκινο κάτι, ρε παιδί μου, λες τώρα.
3: Ναι, το ξέρω, θα πω στον κόσμο.
2: Εγώ θα πω στον κόσμο. Πώς θα με βλέπουν και τα λοιπά.
0: Φίλε, ό,τι χρειαστείς από ψυχολογική υποστήριξη είμαστε εδώ και το εννοώ. Στείλε μήνυμα και εδώ θα απαντήσουμε και να μην ξαναβγούμε και
1: πολύ. Το εξαιτία σου εδώ δεν το βάζει ο Γρηγόρης τώρα.
0: Θα του βάλω εγώ ένα τραγούδι, ωραίο. Θα του φτιάξει και την ημέρα.
7: Για φτιάξτε με, παιδιά, για φτιάξτε με λίγο.
0: Ναι, δυνάμωσε. Άκουσε με λίγο και μιλάει για ένα καινούριο φεγγάρι. Γιατί, αδερφέ, το φεγγάρι που βλέπατε μαζί πέθανε. Το φεγγάρι που γεννιέται τώρα θα είναι καινούριο και θα το δεις ξανά με ένα νέο πρόσωπο.
3: Θα κλάψω εγώ που δεν έχω χωρίσει.
0: Ρένα Κουμιώτη, καινούριο φεγγάρι, ανοίξτε την ένταση αφιερωμένα από
3: μας
0: μένα.
3: Μας πέθανες ρε Γρηγόρη μου.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Έλα,
3: καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.

0: πω, πω, πω, χορό που
1: εμείς το ζήσαμε το τραγούδι.
0: Λοιπόν, το χόρεψα κιόλα.
2: Εσείς που είσαστε στο TikTok το είδατε.
0: Λοιπόν, πάμε μια καλημέρα για Effort Design, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι η δώρο επιταγή 2.000 ευρώ τέλος του Οκτώβρη. Στείλτε μήνυμα εταιρεία από το Περιστέρι που ουσιαστικά κάνει handmade, βέβαια. Χειροποίητα. Ό,τι έπιπλο θέλετε, ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας, ό,τι είδατε σε ταινίες, σε φωτογραφίες, το φτιάχνουν. Δεν υπάρχει showroom. Τα κατασκευάζουν για όλα τα βαλάντια και είναι φανταστική. Πριν πάρετε οποιοδήποτε έπιπλο, δείτε πόσο κόσμο έχει πάει εκεί και πολύ, πολύ επώνυμη.
3: Τι έπαθα, θα μείνει τώρα, τίποση. Τι να κάνω.
1: Δύο στροφές έκανα, τι να κάνω. Μωρί μου, για όνομα.
0: Δύο στροφές, αλλά έφαγα πολλές στροφές. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ποια είναι φανταστική. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Η μαγική αυτή η εταιρεία που πάτε στο γραφείο τους, κάνουν τρισδιάστατα ό,τι θέλετε, τα βλέπετε και μετά παραγγέλνετε. Είναι φανταστική και 6936-10-10-22. Γράψτε F for Design και ονόματε πόλη.
3: Πού να χορεύεις και τσατσά. Χορηγός εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος στα ματιά σου. Κίνδυνος εθισμού, απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, εντάξει, τα καθυστερήσαμε τώρα.
0: Έλα να είσαι 23 και ξεκινάς για μια φορά, 25 πήγαμε σιγά. Πάτε πιο γρήγορα λίγο.
2: Αφιερωμένη Βανδύ στο Παναγί μου.
1: Έτσι.
2: Που σήμερα έχει γενέθλια. Πιο πολύ από ό,τι σ' αγαπώ. Καλούδι, βάλει το τέρμα, έλα μπες. 2-11-7-7-9-31, επειδή με ρωτάτε ποιο είναι το

Καλημέρα Τίνα Μιχαήλ, εγώ ομορφιά μου. Ξεκινάω με τους κρυούς. Προσέξτε την εμπλοκή των συναισθηματικών σας, γιατί είναι κάτι που πραγματικά δεν σας συμφέρει. Φροντίστε να αποσπάσετε από τους συνεργάτες σας την υπόσχεση ότι θα σας στηρίξουν σε αυτό που θα κάνετε. Καταπλήξτε άτομα κύρους που σχετίζονται με τον εργασιακό σας χώρο, με το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σας.

0: Νίκο. Γεια σου Χριστίνα. Ωραία. Το Viber είναι 6936101022. Εκεί τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί.
1: 10-10-22.
0: Ναι. Όλοι οι διαγωνισμοί τρέχουν εκεί πέρα του πρωινού. Και το 2. 11.
2: Έλα.
0: Άστα τα άλλα.
2: Άστα τα άλλα, χέστα. Δεν έχει άλλο.
0: Θα το θυμηθώ.
2: Ναι.
1: Σταύρος. Εάν λέει διαχειρίζεστε υποθέσεις άλλων προσώπων, Γιώργο, ναι, φροντίστε να είστε γνώστες στο δεδομένο.
2: Okay.
1: Μην κουράζετε τους φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα με συμβουλές. Αντιμετωπίστε διπλωματικά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στα εργασιακά σας.
2: Okay.
1: Πάμε σε λέγη. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Εκφράστε τις σκέψεις σας, δώστε σημασία στην εξωτερική σας εμφάνιση και γοητέψτε τα πλήθη. Μην μιλάτε μονίμως μόνο για οικονομικά. Μπορεί να σας απασχολούν, σας καταλαβαίνουν, αλλά έτσι κουράζετε τους γύρω σας. Η σημερινή μέρα σας κάνει αρκετά ευάλωτους σε συναισθηματικά θέματα. Δεν θυμίστε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα εσείς.
0: Γεια σου Άγγελε.
1: Δώστο.
0: Γεια σου Αργυρί.

0: πάρα πολύ. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος από την καρδιά μου και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Αναστάσια Αρναούτογλου.
1: Αναστασάκο. Μήνυμα.
2: Ναι.
1: Γράμμα.
2: Και περνάω στον καρκίνο. Μείνετε αδιάφοροι και αμέτωχοι σε συζητήσεις που δεν είναι το δικό σας ενδιαφέροντος. Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε νομικά θέματα, προσέχοντας πού υπογράφετε αυτή την περίοδο. Προσέξτε που βάζετε την υπογραφή σας. Αποφύγετε να κάνετε περιττές δαπάνες και αν δεν μπορείτε, θυμηθείτε τι συνέβη στο παρελθόν. Μάλλον είχατε χάσει χρήματα, το νου σας. Έλα παιδιά, πάμε μαζί να αδράξουμε τη μέρα.
3: Γεια σου Γιούλη.
4: Έστω μια φορά.
2: Κοφίλη και στην Αναστασία που είναι κολλημένη στην κίνηση. Στο Διονύση μου τον Κυπριώτη.
3: Ναι, το Διονυσάκο μου είπε, μας ακούει από τις 7 και 1 είναι εδώ.
2: Ο μαναράκι μου.

λιοντάρια, πάμε σε λαγή. Εργαστείτε ήσυχα και μόλις είστε έτοιμοι, λέει, κοιμηθείτε και πράξτε τα δέοντα. Βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις και ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει να έχετε ωφέλη αργότερα, τώρα και μετά. Δώστε αρκετό χρόνο στον οργανισμό σας και στο σώμα σας να ξεκουραστούν. Μπορεί να έχετε ανάγκη την ξεκούραση. Σήμερα χαλαρώστε. Σήμερα έχει γενέθλιο ο Παναγής μας. Ευχαριστούμε για τις ευχές που του γράφετε. Με επαναλήψεις. Be on holidays.

0: καφενάκια, γλυκόφιλε στη Μάγδα και λέω: η συναισθηματική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να είστε θετικοί απέναντι στις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσετε. Προσεγγίστε με διπλωματία τους συναδέρφους σας και συζητήστε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα σήμερα. Με διπλωματία όμως, επαναλαμβάνω. Γλυκόφιλε στη Ματούλα από Σάμμο, στη Σοφία. Και στη μαμά της, τη Γιουνούλα. Στον Αριστοτέλη. Στον Δημότυχο, στη Μαρίνα. Περνάω στους ζυγούς. Χρόνια πολλά σε όλους τους ζυγούς που σήμερα έχουν γενέθλια. Να τα εκατοστήσετε όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου.
1: Καλημέρα και στη Χιονούλα που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Εκτιμήστε τις προσπάθειες κάποιων καλών συνεργατών σας και δώστε τους πρωτοβουλίες. Μη θέλετε να περνάνε όλα από το χέρι σας, αλλά αναπτύξτε κοινωνικές σχέσεις. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μαμά που θα σας βάλει σε μπελάδες. Μπλέξετε εγκομενικά σήμερα. Δεν γίνεται. Θα έχετε μπελάδες, σας το λέω. Σε ευχαριστώ, Αγγούστα μου. Είναι η μόνη φορά στα ζώδια που με αφήνουν να διαλέγω εγώ τα τραγούδια.
1: Καλημέρα στο Άργος.

0: Το fivefashion.gr με τις ρουχάρες του. Και να σου ευχαριστήσω και εγώ μια φορά για τα δώρα που σας κάνουν, κορίτσια μου. Μπείτε να τα δείτε τα ρούχα τους.
1: Γεια σου, Ελπίδα.

0: γεια σου Ελπίδα. Περνάω στο Σκορπιό και κάτσε να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Συμβουλευτείτε λέει τις εμπειρίες του παρελθόντος πρωτού πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το τι θέλετε από τους γύρω σας, πρέπει να φανείτε ξεκάθαροι. Εάν θέλετε να κερδίσετε δίκαια τη θέση που επιθυμείτε, πρέπει να δουλέψετε σκληρά. Μάλιστα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Το Ξώτης, πάμε σε λίγη τραγουδιού. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι τόσο με τον εαυτό σας, όσο και με τους άλλους. Πριν αρχίσετε την επίθεση σε στενούς συνεργάτες, διασταυρώστε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα χωρίς λόγο. Διαβάζε το ξανά εσύ.
1: Δεν διαβάζω, έλεγε να είσαι τώρα, άσε με.
0: Τα λέει όλο όμως εδώ. Να είστε ξεκάθαροι πριν αρχίσετε επίθεση στενούς συνεργάτες.

0: να πω μια καλημέρα στο Βαλμά. Όχι το Θάνατο Βαλμά, το Θάνατο Παπαϊφημείου. Αλλά είναι στην περιοχή εκεί πέρα του Βαλμά. Παλιοχώρη.
1: Παλαιόχωρα.
0: Και σε όλα τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Η επέκταση λοιπόν και στην Ειρήνη. Η επέκταση των επαγγελματικών. Και στο Γιάννη.
1: Κοιτάς το κινητό σου τώρα, όλους.
0: Δεν κοιτάω το κινητό,
1: φαίνεται. Όλες τις επαφές σου έχω καιρούς. Άιντε τώρα.
0: Στην πολύ ρε, τι να κάνω.
1: Με λέγε εκεί πέρα τώρα. Βάλαμε και

0: καιρός. Ναι. Η επέκταση, λέει, των επαγγελματικών σας σχεδίων θα σας προβάλλει έντονα στο χώρο σας. Σε νέα πορεία θα δρομολογήσετε και τις σχέσεις σας με τους άλλους, ξεδιαλύνοντας ό,τι δεν σας χρειάζεται και σας ψυχοπλακώνει και κρατώντας ό,τι είναι απαραίτητο για να συνεχίσετε. Αυτό που σε ψυχοπλακώνει θα το πετάξεις.
1: Έλα! Δώστο!

Άρης. Υδροχός, διατηρήστε το ήρεμο κλίμα ώστε οι αποφάσεις σας να έχουν ορθότητα και να μην μπορέσετε αργότερα να σας κατηγορήσει κανείς για κακή συμπεριφορά. Οι απαντήσεις που περιμένετε θα καθυστερήσουν, γι' αυτό μην πιέσετε ανθρώπους και καταστάσεις. Μην είστε πιεστικοί υδροχόοι. Και κλείνω. Και κλείνω με τα ψαράκια. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Πάλι χαλάρωση τα ψάρια. Εάν νιώθετε πως η καθημερινότητα σας έχει αποδυναμώσει, η αμυντική στάση που φροντίζετε να διατηρείτε τον τελευταίο καιρό κουράζει τους φίλους και τον σύντροφό σας. Κατάλαβα, σας θέλουμε στα όπλα.

0: γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα. Σφαίρα
1: 102-2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.

0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Την Οκτώβρης, το 10ο καλό του χρόνου.
5: Εγώ έχω αρχή τη ζωή, αρχή τη πληροφορία.
4: Πρωινόσφαιρα 102,2.

0: 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Φιλιά σε όλους, γεια σου Μάγδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας, σε όλη τη Χαλκιδική, στην Ορεινή, στη Μη Ορεινή, στη Θαλασσινή.
1: Στην Παιδινή.
0: Στην Παιδινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και είμαστε έτοιμοι για δίλημα ζωής που ο Παναγής, επηρεασμένος από το τηλεφώνημα που κάναμε πιο νωρίς με το παιδί που μας έστειλε ότι έπιασε την κοπέλα του να τον απατάει μετά από 3,5 χρόνια και τον βγάλαμε στον αέρα, διάλεξε ένα από αυτά τα διλήμματα από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου λέει, έχει σχέση μου λέει, με το τηλέφωνο. Για να δούμε.
2: Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να πάει και στο μυαλό μου στο ότι είναι μούφα το δίλημα, αλλά λέει τόσες πορελές λεπτομέρειες που πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια και δεν μου φαίνεται ότι το στείλανε έτσι απλά για να ακούσουν την άποψή μας. Άντρας το έστειλε. Μάλιστα. Ο Θωμάς έστειλε το μήνυμα και λέει.
3: Ο άπιαστος.
2: Και μάλιστα με έκανε να βρω το μήνυμά του, γιατί μου έστειλε στο Instagram τώρα και λέει: παιδιά, σας έχω στείλει mail για να καταλάβει και ο Αγαθοκλής και εσείς ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Για πες.
1: Όπως. Γελάει.
2: Είμαι λέει 32 χρονών. Είμαι λέει από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια.
0: Μάτσο.
2: Ο πατέρας μου δηλαδή, ναι, πάπου προς πάπου. Είχαμε αρκετά χρήματα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Πάκω στα εδώ. Βόρεια προάστια. Είμαι λέει 35 χρονών.
0: 32 δεν είπες.
2: 35. 32 είναι η κοπέλα του. Πρώην. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα στα πολυλόγο έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ μένω με τον πατέρα μου
0: στη βίλα.
2: Ακριβώς.
0: Στο ανάκτορο.
2: Στα βόρεια προάστια. Μέσα στα πολυλόγο.
0: Θα πολυλογείς όμως. Ναι, τι κάνεις τόση ώρα.
2: Τον Αύγουστο γύρισα στο σπίτι μου.
1: 2:30 και κάτι.
2: Μετά από τη δουλειά ή μάλλον
0: ιστορία λες, τρέλατε, πες του τι σου γράψε.
1: Μπήκα μέσα,
2: γύρισε από το
1: άνοιξα
2: σπίτι.
1: Το θερμοσύφωνα. Άντε ρε, πες μας τι έχει γίνει.
2: Μπήκα μέσα φίλε, άνοιξα το θερμοσύφωνα,
1: ναι.
2: Και μπήκα στο δωμάτιό μας που έμενα με την κοπέλα μου,
0: ναι.
2: Και την βρήκα στο κρεβάτι με τον πατέρα μου.
1: Στο δικό τους.
0: Με τον πατέρα του.
1: Αχ, πώς φαλιά να σε
3: έφαγα.
0: Με τον πατέρα του.
1: Με τον πατέρα του.
2: Δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε πώς ένιωσα. Έχω, λέει, εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή τη στιγμή, λέει, που σας στέλνω το μήνυμα.
3: Μπορείς να βάλεις, παρακαλώ, το τραγούδι.
1: Δεν είναι κανένας γερομπαμπάλας.
2: Είμαι στην επαρχία.
1: Στην επαρχία κιόλας.
2: Είμαι στην επαρχία. Όχι, όχι. Έχει πάει στην επαρχία για να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δεν έχω σηκώσει, λέει, τηλέφωνα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στην κοπέλα μου, ούτε σε κανέναν.
1: Γιατί τον παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνο.
2: Όλοι, λέει.
1: Τη μάνα να το καταλάβω. Παίρνει άλλη Μιχαλής. Με τον κύριο Μπαμπάλα, ξεκούτι!
2: Δεν έχω
3: μπορεί να είναι κούκλος.
2: Και αν θέλετε, λέει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή είναι όλοι τους ξεφτυλισμένοι, έτσι γράφει εδώ.
3: Μπορεί να ερωτεύτηκαν.
2: Θεωρώ ότι αν θέλετε, λέει, να σας πω και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
3: Δεν τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις, επειδή έγινε κερατάς.
2: Δεν έχω, λέει, απολύτως κανένα. Και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
3: Δεν τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις, επειδή έγινε κερατάς.

0: τραγούδι.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Θέλω να πω μέσα τους πλακώς όλους.
1: Δυνάμωσε το λίγο. Σαν βυθός μαζί. Έχει γίνει ολόκληρη σειρά, Παναγή. Το Δωμά περιμέναμε. Το κερατούκλι.
2: Το κορμί. Εντάξει, μην κοροϊδεύεις, γιατί μπορεί να ακούει. Κόφτο.
1: Σίγουρα ακούει.
2: Άμα, ναι, σταμάτα. Έλα. Το παιδί πονάει. Έχει φύγει, έχει πάει ξορία. Να πούμε.
0: Καλά, στο χωριό πήγε.
2: Ναι, Γρηγόρη, μη στραβοκοπιάσεις, γιατί δεν άκουσες τίποτα από το δίλημα. Να δω τα σχολιάσεις τώρα.
0: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τι και μόνο που άκουσα αυτό που είπες, τι θες να. Τι να ακούσω.
2: Το παλικάρι λέει, άμα θέλετε.
1: Στο όνομα.

0: έχει στείλει κατεβατό εδώ πέρα. Βγάζει τον πόνο του ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα το έφαγε το κέρατο. Του συγχωρήσει να γυρίσει στο σπίτι του και πλούσιο.
2: Κάτι τώρα το παίρνει στο χαβαλέ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Έχει απολύτω
2: δίκιο. Με τον παπά του έχασε και τον πατέρα του. Τον πατέρα του.
0: Για την κοπέλα λέει μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν όθο.
0: Μου βγαίνει μίσος και αηδία για τον πατέρα μου. Μου βγαίνει πίκρα. Πονάω λέει αυτή τη στιγμή μέσα μου.
2: Αυτός ήταν χωρισμένος ο πατέρας.
1: Ναι. Πώς ο πατέρας ήθελε να του δείξει ότι στη ζωή τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Αντσί, σταμάτα να κοροϊδεύεις. Έλα το, ράντε. Κόφτο.
3: Έλα, πολύ σοβαρό. Τώρα τι κάνεις, δηλαδή, τον πατέρα σου τον ξαναμιλάς.
0: Όχι βέβαια. Εννοείται πως όχι. Του ρίχνεις μια χλέπα μες στη μούρη και εξαφανίζεσαι.
3: Έλα, σταμάτα.
0: Συγγνώμη κιόλας.
3: Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο.
4: Προφανώς η κοπέλα είχε δει ότι αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός έχει τα λεφτά.
0: Το γράφει και στο mail αυτό που λες, Γιώργο.
4: Αυτός έχει τα λεφτά, φίλε, ο άλλος.
0: Το γράφει και στο mail.
4: Pending. Δηλαδή θα γίνω κληρονόμος κάποια στιγμή και αν αυτό και λογικά και αυτό και μαμού. Ποιος είχε το πακέτο? Ο πατέρας. Άρα έτσι πρέπει να το σκεφτεί, να πει ότι
0: αυτό
4: δεν άξιζε ποτέ για σένα. Αξίζει το ένα στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω στο χωριό να κάνω κουνέλια.
3: Για να ανοίξουμε λίγο παρακαλώ τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μας έγραψε και κουνέλια τίποτα.
3: Παρακαλώ.
0: Ο Γιώργος τα λέει αυτά.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα, κορίτσι.
5: Και σε όλη την τέλεια παρέα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, για πες μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το σοκ. Γιατί πάθαμε λίγο σοκ τώρα με αυτό.
0: Τσικ, σακ, σοκ.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ θυμωμένος, πολύ πληγωμένος.
0: Ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι.
3: Να ρωτήσω και το όνομά σου, το μικρό.
5: Μαριάννα.
3: Μαριάννα, αν εσύ, ας πούμε, τώρα συγγνώμη, κάνω υποθετικά, έτσι μην παρέξει εκεί προς Θεού. Αν έπιανες τη μαμά σου με τον άντρα σου.
5: Ναι.
3: Πώς θα ένιωθες, υπάρχει περίπτωση να το ξεπερνούσες?
5: Όχι.
3: Άρα δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται αυτό.
5: Αλλά ξέρεις τι, καμιά φορά θεωρητικά είμαστε απόλυτοι. Στην πράξη βγαίνει αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
5: Τώρα την κοπέλα του θεωρώ ότι ναι, είναι αηδία και okay.
0: Πού πήγε με τον μπαμπά της για τα λεφτά? Από αυτή την άποψη το λέει.
5: Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, μπορεί και να ερωτεύτηκαν, αλλά κάπου πρέπει να βάζει ένα όριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ, Μαριάννα μου, αυτός ο άλλος,
3: αυτό το γόρι.
0: Ο άλλος ματσό Ζαμπλούτου. Αυτή 30 χρονών, αυτός 65 ναι, κοντεύει. Υπάρχει περίπτωση να ερωτεύτηκαν για σένα? Είναι δηλαδή λίγο ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
5: Όχι. Ήθελε να τα παίρνει και αυτούς δύο.
0: Ακριβώς.
5: Γι' αυτό λέμε.
3: Είναι κατευθείαν στην τροφοδοσία.
5: Αποκρουστική και ιδιαστική. Τώρα ο πατέρας.
3: Είναι πατέρας.
5: Τι να λέμε εδώ. Από γεροντοέρωτα, ναι. Από ανταγωνισμό στο γιο του.
2: Γεροντοέρωτα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
0: Εγώ θα
1: στείλω.
0: Εγώ
1: πάντω
0: θα
1: ήμουν
0: δίπλα στον πατέρα μου και θα το έλεγα κάποια στιγμή θα στα φορέσει αυτή. Με τον παππού. Τον παππού να προσέχεις.
2: Δεν σας ακούμε τώρα και θα λένε ότι φταίω εγώ.
5: Εγώ λέω το αγόρι αυτό το 30 something. Να ηρεμήσει και κάποια στιγμή θα βρει μια κοπέλα που το αφήσει.
0: Ναι, το θέμα είναι, Μαριάννα μου, με τον πατέρα του τι θα
2: το
0: κάνει.
3: Να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας του τι του είπε μετά?
0: Έχει εξαφανιστεί, δεν έχει γυρίσει έχει ποτέ από το καλοκαίρι.
3: Του πετύχει ωραίο κομμενάκι είναι αυτό.
0: Στέλνουνε μηνύματα.
3: Πόσο καιρό το.
0: Του έστειλε μόνο, λέει, του στέλνει κάποια μηνύματα.
3: Είσαι σκάουτερ.
0: Θέλω να μιλήσουμε, σαν πατέρας και γιος, δώσ' μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Να, τι να του πω.
3: Η κοπέλα τι είπε, η κοπέλα. Η κοπέλα. Του είπε τίποτα?
0: Μηνύματα του στέλνει και αυτή, λέει. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Έχει φύγει.
1: Τι να πει τώρα, μωρέ, να μιλήσει, τι να πει.
3: Μάλιστα. Η δικιά σου άποψη για αυτό το δίλημα ποιο είναι? Ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη να πάρει το χρόνο του, να παραμείνει εξαφανισμένος. Mm-hmm. Προφανώς και θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του παπά, να κάνει τη ζωή του.

0: Και άμα νιώσει καλύτερα.
1: Το συζητάει.
0: Το συζητάει με τον πατέρα του. Με την άλλη, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Δηλαδή, αν τον νιώσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο πιστεύει ότι φταίει περισσότερο από του δύο, η κοπέλα του ή ο πατέρα του?
2: Μα είσαι καλά,
0: ο πατέρα του φταίει. Δηλαδή, ποιο πρέπει να βάλει το όριο?
3: Καλή τσουλάρα είναι η άλλη.
0: Αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Φιλάκια πολλά.
4: Έχει τα γενέθλιά του, δεν μπορούμε
1: καλημέρα,
4: να το
1: πούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα το χαλάμε χατήρι του
4: Παναγιώτη.
1: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Α, ωραία. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι θες?
3: Αξίζει όμως, ρε φίλε, να χάσει το παιδί σου για πάντα για ένα πίδημα.
1: Αξίζει, φίλε.
3: Αξίζει.
2: Μπορεί
3: αλήθεια
2: να ήταν
3: τώρα.
2: Ένα, μπορεί να ήταν πολλά.
3: Έλα, μωρέ,
1: για πάμε τηλεφωνική γραμμή, επόμενη, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για από ό,τι βλέπω, σα αιρέθησε το θέμα.
5: Καλέ. Ήμαρτον.
3: Τι?
2: Ήμαρτος,
3: μιλήστε, ναι, κυρία μου.
5: Δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον πατέρα του.
3: Μπράβο, κυρία μου, πώς σας
5: καλέ
3: λένε?
5: Καλέ, έχουμε χαζέψει.
3: Καλέ, μιλήστε, πείτε τα μη. Γιατί έχω βγει εγώ πουριτανός της εκπομπής.
5: Όχι, παιδιά, όχι. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, από το γονιό μου, εντάξει, έχουμε χαζέψει λίγο. Υπάρχουν ένα σωρό έξω που ψάχνουν λεφτά. Μπορεί να πάει να βρει οποιοδήποτε.
1: Σε σύριαλ και ταινίες το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται αυτό.
3: Πάντως είδες.
5: Καλά, μπρε Γρηγόρη μου, είναι άλλο να βλέπεις τώρα μια σειρά.
1: Γαλμένα από τη ζωή είναι αυτά. Γαλμένα από τη ζωή.
5: Όχι, όχι, όχι. Από πάμε τίποτα.
3: Έχετε τρελαθεί τώρα, σας έχει γυρίσει το μάτι και μόνο που το σκέφτεστε.
5: Μου έχει γυρίσει το μάτι, δεν μπορείς να φανταστείς, ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα βάζω τόσο με την κοπέλα, αυτή τη δουλίτσα της έκανε. Να τα αρπάξει ήθελε.
3: Με τον πατέρα τα έκανε.
5: Εγώ τα βάζω. Με τον πατέρα.
3: Μα και εκείνος, μα και εκείνος με τον πατέρα τα έχει βάλει.
6: Είδες όμως το χρήμα. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν αισθήματα.
3: Μα λέει.
2: Ναι, ρε παιδιά, ερωτεύτηκαν οι άνθρωποι.
3: Μα λέει και ο ίδιος παιδιά.
5: Έλα, Νάνση μου τώρα. Δεν μπορεί. Εκεί, δεν μπορεί να το εννοεί.
3: Ειδικά λέει τώρα, σταμάτα.
2: Εγώ!
5: Με παιδιά, τίποτα.
2: Γιατί με λένε Αθανασία και συμπάσχω με την Αναστασία.
3: Λέει και ο ίδιος στο mail του ότι αποφεύγω, λέει, να μιλήσω με τον πατέρα μου, γιατί ξέρω ότι θα πω κουβέντες και λέξεις που ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου τις μετανιώσω. Γι' αυτό, λέει, δεν έχω μιλήσει.
5: Όχι, καλέ, να τις πει. Γιατί δεν θα μετανιώσει. Εννοείται να τους πει.
1: Σ' αγαπώ.
4: Σοφάτη για τραβολά.
1: Ωραία, να πω για εσάς τώρα. Πάλι υποθετικά, πάλι συγγνώμη το λέω συνεχώς για να μην παρεξηγούμε, γιατί είναι πολύ λεπτές οι ναι. Αν πιάνατε εσείς τη μητέρα σας με τον άντρα σας.
5: Ναι.
1: Πώς πιστεύετε θα αντιδρούσατε στη μητέρα σας, θα της ξαναμιλούσατε ποτέ?
2: Θα το έπαιρνε γυαλιά.
5: Όχι.
1: Όχι.
5: Με τίποτα. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Mm-hmm.
1: Θα τα έχετε δηλαδή, πιο πολύ με τη μητέρα σας ή με τον άντρα σας?
5: Τον άντρα μου καλέ, αυτόν ούτε καν. Okay. Αλλά με τη μητέρα μου ειδικά όχι. Ξεγραμμένη, τέλος. Κάποια πράγματα δηλαδή. Λίγο. Εντάξει, είμαστε το 2026, αλλά λίγο τα έχουμε
3: ερωτευτεί
5: όλα.
3: Βέβαια.
5: Έλα.
1: Το να έχουν ερωτευτεί, το να είναι το ένα γεννημένος γεννημένο.
3: Έλα, έλα, εμετό θα κάνω. Άντε για εσύ. Έλα.
2: Εμετό.
3: Εμετό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σου.
1: Είσαι γλυκύτατη, φυλακή.
3: Ο γερό μπαμπάλας, ο γερό ξεκούτης ερωτεύτηκε κιόλας.
7: Γιατί πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς?
3: 65.
1: 65 είναι νεότατος, ρε φλάκα. Μίλα κι από
3: μπαμπά. Είναι πιο μικρός από το παιδί του είναι που είναι νεότατος, 65.
1: 65 χρονών είναι μεγάλος άνθρωπος.
3: Είναι νεότατος, αλλά οι άλλοι είναι 30. Πιο μικρή από το παιδί του
6: είναι, από ό,τι αποδείχθηκε.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα
3: τώρα.
1: Για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
8: Η άποψή μου είναι ότι αυτός απαλλάχθηκε από αυτήν.
6: Σωστό.
1: Α, γιατί ο νεαρός είναι τη σχέση.
8: Ναι, γιατί προφανώς μαζί του ήταν και για τα λεφτά.
1: Ξέρετε κάτι, τι κάνεις τα επόμενα χρόνια, τα 20-30 χρόνια μπορεί να ζήσει ο πατέρας σου? Τι κάνεις με τον πατέρα σου?
6: Υπομονή.
8: Τίποτα, δεν μιλάς.
1: Δεν μιλάς.
8: Παίρνεις την περιουσία και του λες γεια.
1: Επειδή μου είναι 65 χρόνια, μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια άνθρωπος.
8: Ναι, αυτό να το σκεφτόταν και ο μπαμπάς όμως πρώτος.
3: Σωστό.
9: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, το παιδί.
6: Παρακαλώ, ποιος είσαι?
1: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, λέει ο κύριος.
3: Το παιδί δεν συγχωρεί το μπαμπά για αυτό.
2: Ο κύριος Θεμιός.
8: Ο Θεμιός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω πως ο μπαμπάς έπρεπε να είναι ο πίσω, να κάνει πίσω.
1: Μάλιστα.
9: Και να πει, κοίταξε αυτή που θα δει να μας πάει λεφτά.
2: Δεν αντέχει ο Θεμιός.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
2: Καλούδι. Σε παρακαλώ,
8: βάλε και το τραγούδι καλούδι.
2: Στα καλύτερα που έρχονται.
1: Ποιο καλούδι?
8: Όχι, ρε, πρώτα το απαλλάχτηκα και μετά τα καλύτερα που έρχονται.
1: Έχει δίκιο, κυρία. Πρώτα το απαλλάχτηκα, από σένα απαλλάχτηκα και μετά.
9: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
8: Πάντως
1: θέλω να πω, υπάρχει. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που να δικαιολογήσει τον πατέρα? Σοβαρά μιλάω.
6: Ο πατέρας.
1: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει.
3: Ορίστε. Επειδή η φίλη μου η Γιώτα, η κόκλα, μου έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ πουριτανός.
1: Άκου τώρα. Να πω.
2: Φίλη δηλαδή... του στο καφενείο σίγουρα το δικαιολογεί.
1: Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω, αν θέλει, πάρει ένα τηλέφωνο που να δικαιολογεί τον πατέρα ότι μπορεί να καψουρεύτηκε. Μην αρχίσετε να πείτε είναι γιο του. Αυτά ξέρω τι λέτε.
7: Μπορεί με εκνευρίζει και μόνο που το λέω.
2: Εγώ βλέπω τόση ώρα, κρατάω στάση.
1: Να γυμάσαι λίγο να το πω.
2: Απέναντι στο καινούριο ζευγάρι.
1: Υπάρχει και μια άλλη άποψη.
3: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Τι λες και είμαστε όλοι με αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέω, υπάρχει έστω και μια άποψη εκεί έξω που να πει: παιδιά, επειδή μου έχει τύχει, η καψούρα που έφαγα ήταν αρρώστησα. Έτσι με αυτή τη γυναίκα. Ξέχασα στα 65 μου και το ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι οτιδήποτε άλλο.
3: Μου στείλε μια κοπέλα και μου λέει ότι παιδιά λέει και αν ο πατέρας ήταν Ρίκος Πετιλώνης Αλμάς.
6: Σωστό.
3: Και όντως τον ερωτεύτηκε.
1: Όχι, μα το ζήτημα δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι επειδή έχω έναν πάρα πολύ όμορφο μπαμπά, θέλω να το ξέρεις αυτό και δεν το λέω.
6: Και ο Παναγής.
1: Άκουσε με όχι τώρα. Άκουσε τον Παναγή. Αυτό το λέω πολύ σοβαρά και είναι κοινάνση. Είχα έναν πατέρα και έχω έναν καλά πρέπει να μεγαλώσει πάρα πολύ που βγαίναμε έξω και μου ζητούσαν γυναίκε στο τηλέφωνο του πατέρα μου. Αυτό θέλω να σου το πω, να τη πει ότι νομίζω ότι λέω. Τι.
2: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως το λέω. Όπως τα λέει, ο αγαπησιάρης μου είναι.
1: Εντάξει, τώρα εγώ μιλάω σοβαρά και εσύ τώρα κάνει.
2: Έλα, βρε Γρηγόρη, μου λέω σοβαρά, τι θες να σου πω.
1: Εσύ γιατί ζηλεύεις τον πατέρα μου.
2: Τον ζηλεύω.
1: Μιλάνε παιδί μου κανονικά. Λοιπόν, δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Θέλω να πω ότι μπορεί να συμβαίνει για έναν άντρα αυτό όσο και να μεγαλώνει ότι μπορεί να αρέσει. Τι κάνει ο πατέρας, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να βγάλει καλημέρα.
10: Στα καλύτερα που έρχονται, ούτε να το σέβονται. Στα ωραία.
1: Πάμε, καλημέρα. Σταμάτα, μωρέ. Γεια σας, κυρία μου, έχετε κάποια άποψη διαφορετική?
11: Όχι, δεν έχω διαφορετική, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τον πατέρα? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας ποιο είναι το δίλημα. Αν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
6: Ναι.
11: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσει.
3: Δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα, του λέτε.
1: Ποτέ! Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό, ποτέ? Δηλαδή, μια τέτοια πράξη θεωρείται τόσο. Τόσο σοβαρή από έναν πατέρα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο πατέρας του ήταν άψογος 65 χρόνια. Άψογος. Δηλαδή πραγματικά καλός, δίπλα του σε όλα, τον στήριξε τα πάντα.
2: Ήταν μια στιγμή αδυναμία.
3: Και απλά του πήδηξε την κοπέλα.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο. Περίμενε ένα λεπτό. Άσε την επιθετικότητά σου.
3: Αυτό καμία.
1: Είπαμε.
3: Συμπέρασμα βγάζω.
1: Άκουσε με λίγο.
3: Σ' ακούω.
1: Είπαμε, το ξέρουμε το σωστό όλοι.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Σταμάτα αυτή την ένταση. Σταμάτα αυτή την ένταση.
3: Αφού ξέρουμε το
1: σωστό. Σου λέω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι 65 χρόνια, πατέρας, δίπλα, πατέρας όμως.
3: Ναι.
1: Στήριγμα σε όλα παντού. Και τρώει αυτή την φλασιά, την αδυναμία.
3: Και του πετάει την κόμενα.
1: Και αυτή η γυναίκα είναι η κόμενα αυτή. Μίλα καλύτερα τελικά. Μίλα λίγο πιο όμορφα. Μίλα λίγο καλύτερα, στο λέω τώρα.
3: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, μιλά και πηγαίνει με τη.
2: Α, Γρηγόρη, να βγάλουμε τον Μπάμπι να μας πει τη γνώμη του.
1: Ναι, βεβαίω. Όχι, δεν θέλω να πει τη γνώμη του Μπάμπι σε ένα λεπτό. Υπάρχει δικαιολογία για έναν πατέρα που μπορεί να ήταν άψογος 65 χρόνια?
11: Υπάρχει πια δικαιολογία ότι μπορεί, αν μιλάμε για έναν τρίτο ας πούμε, να σκέφτεσαι και να λες εντάξει όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτσε να το ξαναδούμε και αυτός ο πατέρας ήταν τέλειος όπως το λες 100 χρόνια.
1: Ναι.
11: Όμως όταν είναι ο πατέρας σου, μια ζωή θα σε τρώει.
1: Μάλιστα.
11: Μπορεί να ξαναέρθει να φτιάξει λίγο την σχέση ενώ να πάτε να φάτε ένα φαγητό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αλλά
2: μουά.
11: Να φύγει ποτέ από τη στενοχώρια θα σου φύγει, δεν γίνεται.
1: Μάλιστα. Λεμά. Καλά, εννοείται ότι δεν γίνεται. Απλά λέω ότι αν ένας πατέρας
3: ήταν άψογος. Μην το ξεφτύλα, θα πάω και για φαγητό το Πάσχα.
1: Μίγα λίγο καλύτερα.
3: Άσε με σε παρακαλώ.
1: Αναγκή, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Αλήγα σου, το δώσω χάρη.
3: Από μέσα αγαπάς, μου βγαίνει.
1: Ωραία, τα πες. Ωραία, μην συνεχίσεις τώρα. Μην χρησιμοποιήσεις πολλές σημαίες λέξεις. Εντάξει, το πάμε. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Yeah.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Μπας και βγει μια άποψη που να δικαιολογεί έστω και κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον πατέρα. Μήπως υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων?
2: Δεν νομίζω, Γρηγόρη.
1: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου.
12: Κάνετε, η Θάλια είμαι.
1: Έλα, Θάλια μου. Έλα, για πες μας την άποψή σου.
2: Είναι δικιά μας. Παίρνει συνέχεια τηλέφωνο.
1: Ναι. Για πες, Θάλια.
12: Λοιπόν, Γρηγόρη, μην καταντήσουμε Σουηδία τώρα εδώ πέρα.
1: Καλά, αυτό τι στη Σουηδία γίνεται?
12: Δηλαδή, είπαμε.
1: Ξανά, η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη.
12: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα πάει τώρα ο πατέρας με μένα που είναι 70 χρονών, 70 κάτι και θα βρει μια, να σου το πω διαφορετικά. Ο αδερφός μου θα έχει μια κοπέλα και θα πήγαινε ο πατέρας μου με την κοπέλα.
1: Ξαναλέω, ο μπαμπάς σου υπήρξε, άψογος.
12: Δεν έχει σημασία αυτό αν ήταν άψογος.
1: Άρα λοιπόν ένα λάθος του είναι τόσο μοιραίο που καταστρέφει όλη τη ζωή, το πόσο καλός ήταν.
12: Αυτό δεν είναι λάθος.
1: Πρόσεξε, γιατί ο έρωτας, πρόσεξε, καταλαβαίνω τι λες. Είμαστε όλοι μαζί σου. Συμφωνώ κι εγώ ότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια. Όμως επειδή υπάρχουν και γεροντοκαψούρες και είναι πάρα πολύ άσχημες, και όσοι έχουν πει για μεγάλους που ξέρανε, φάγανε τρελές φλασιές. Διαλυθήκαν οικογένειες, διαλύσανε περιουσίες. Άνθρωποι που ήταν πολύ σωστοί, καψουρεύτηκαν στα γεράματα και κάναν πράγματα που δεν τα κάναν ούτε νέοι. Θέλω να πω. Είναι αυτή η ιστορία όταν ένας άνθρωπος ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, αυτό το τόσο τραγικό λάθος να αποβεί μοιραίο ώστε να μην του ξαναμιλήσει ποτέ?
12: Ναι, ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, όμως για μια καψούρα τα γκρέμισε όλα. Καλώς. Τα τέλεια.
1: Άρα λοιπόν, ναι. 65 χρόνια διαγράφονται για 3 λεπτά.
12: Εδώ διαγράφεις τους γονείς σου για ένα πολύ ασήμαντο λόγο. Παραδείγματος χάρη. Θα δεν το διαγράψεις για αυτό το σημαντικό.
1: Δεν νομίζω ότι διαγράφει κανείς στη ζωή του άνθρωπου, του πατέρα,
12: εδώ
1: του
12: μάνα. Έχω ακούσει οικογένειες που διαγράφουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει. Ποιος το είπε, Παναγιώτη?
1: Εγώ το είπα, ο έξυπνος.
3: Ο Γιώργος.
12: Ο Γιώργος.
1: Για τα κληρονομικά να τους διαγράψεις. Να διαγράψεις. Άκουσε με λίγο, να διαγράψεις τα κληρονομικά, γιατί κάνουν εγκλήματα οι γονείς και αδικούν παιδιά. Δίνουν σε έναν και δεν δίνουν σε άλλον. Γιατί έτσι πιστεύουν.
3: Και δεν θα διαγράψεις επειδή του έπιασε καβάλα στη γυναίκα σου.
1: Όχι, διαγράψεις γιατί σε αδίκησε, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το λόγο που σε αδίκησε.
3: Ενώ τώρα δεν σε αδίκησε, ενώ τώρα σε πούλησε, σε πρόδωσε, σε υποτίμησε, σε ξεφτύλησε.
12: Ακριβώς. Σε πρόδωσε και σε υποτίμησε.
3: Πάρα πολύ.
12: Επίσης να πω για τον 30χρονο που πήρε προηγουμένο. Γιατί ήθελα να πω κάτι για τον 30χρονο που χώρισε. Αγόρι μου, είναι δυνατόν? Δεν χωρίζουν οικογένειες με παιδιά και δεν τους ενδιαφέρει. 30 χρονών. 30 χρονών.
2: Έχει τον πόνο του, θα έλεγα.
12: Ζήστε τη ζωή σου, γυναίκες. Πολλές έξω, πάρα πολλές.
1: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά.
3: Ευχαριστώ, Θάλια μου, να σε καλά.
12: Φιλάκια,
2: αποτέλεσμα.
1: Άρα, συμπέρασμα, δεν συγχωρεί κανείς τον πατέρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, Παναγή.
3: Ναι.
1: Γιώργο, η άποψή σου για το δίλημα?
6: Τίποτα, ξεπαρεού και τα λοιπά και απλά ρυθμίστε.
1: Παναγή, δεν έπρεπε να μιλήσει ποτέ.
3: Καλά, εννοείται. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται και μηνύματα που λένε ότι παιδιά, όπως και να έχει, λέει, είναι πατέρας του. Όπως για μένα θα πρέπει, λέει, να του συγχωρέσει. Όλοι λένε να μην του ξαναμιλήσει. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, λέει, που δεν συγχωρούμε?
6: Εγώ θα το συμβούλευα τον πατέρα μου. Θα του έλεγα πρόσεχε. Έχεις μπλέξει άσχημα εδώ πέρα.
2: Θα τα φτιάξει με τον ξάδερφο.
6: Θα στα φάει όλα.
1: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι αυτή με τον παπά του, να το ξέρεις.
3: Εκεί είναι τελείως ξεφτύλας.
1: Εκεί υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι.
6: Να στηρίξει το λάθος.
1: Ακριβώς. Άκου τώρα, μεγάλη κουβέντα. Για να στηρίξει το λάθος και να μην φανεί ότι ήταν μία στιγμή και να του πει μετά από δύο χρόνια, τρία, ότι εγώ ερωτεύτηκα.
3: Και κάναμε και παιδί.
1: Ναι. Σου φαίνεται παράξενο?
6: Σου ετοιμάζουμε τον αδερφούλη.
1: Άμα σου κάνει και παιδί.
3: Εκεί συγχωρείτε τα πάντα.
1: Ξέρεις, θα πεις μέσα σου ότι μήπως τελικά έκανα λάθος.
3: Εκεί θα γίνει και η ηθικιά αυτή, άμα κάνει παιδί. Κλασικό.
2: Σιγά, μην πεις αυτό.
6: Να τρώνε όλοι μαζί λεμονάδο.
1: Θυμηθείτε, το σύρεαλ αυτό θα έχει και συνέχεια.
3: Ωραία.
13: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
19: δι κουαλίτα.
20: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
21: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
22: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
23: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
16: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο

0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
2: Δεν θέλουμε άδεια. Σύνταξη θέλουμε.
3: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε και για. Μην ξεχνάτε για τη Φέτα Βαλμάκη και για αυτό το διαφημιστικό που έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα και με έχετε έτσι συγκινήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, αλλά η ιστορία είναι πως η μεγάλη αγάπη που έχει να κάνει με τη Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε. Ξέρετε ότι είμαι από εκεί, ότι έχω μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις από μωρό παιδί. Έχετε δει ίσως και τη διαφήμιση που έγινε από την ορεινή Χαλκιδική που με δείχνει παιδάκι. Μπορεί να μην είμαι εγώ συγκεκριμένος, αλλά κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Είναι ένας γλυκύτατος πιτσιρίκος που ακριβώς θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου. Μεγαλώσαμε στη Βόρεια Ελλάδα με Βαλμά. Γουστάρουμε που υπάρχει αυτή η φέτα. Χαιρόμαστε γιατί η Ελλάδα αξίζει να έχει ωραίες φέτες. Και ωραίες φέτες σημαίνει να πάρετε, να την πάτε στο χημείο να δείτε τι σημαίνει φέτα. Να πείτε για ψάξτε τι είναι αυτά που λέει ο Αρναούτογλου, ισχύουνε εκεί πέρα. Γιατί είναι μια φέτα που βγαίνει σε ένα χωριουδάκι στην Παλαιόχωρα, το μισό χωριό δουλεύει εκεί. Θυμίζει λίγο Τσάρλι του εργοστάσιο σοκολάτας.
1: Τσάρλι!
0: Θυμάσαι βέβαια που ήταν το ένα εργοστάσιο σοκολάτας τότε και στην ταινία και τα δουλεύανε σχεδόν
1: ναι,
0: όλοι. Έτσι είναι αυτό το χωριουδάκι, η Παλαιόχωρα. Και βγάζει αυτή την υπέροχη φέτα και το κοφινάκι. Και είναι όλοι περήφανοι για αυτό το τυρί που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και για μια μικρή ποσότητα ακόμη βγήκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην το χάσετε. Καθαρή ελληνική γεύση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Βρείτε τα σούπερ μάρκετ και πραγματικά πάρτε ή τη φέτα Βαλμά ή το κοφινάκι. Όσο για το ψυγιάκι που δίνουμε κάθε Παρασκευή 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και Βαλμά.
1: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί.
2: Λοιπόν, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Αυτή τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Γιατί αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Θέλουμε να δώσουμε λεφτά, παιδιά. Τα λεφτά που δίνει εδώ το πρωινό, πραγματικά δεν ξέρω, δεν δηλαδή. Δεν
1: άστο,
0: ρε. Τι, δηλαδή.
1: Δεν έχω δώσει φράγκο, τι.
0: Έλα, ρε. Φράγκο δεν δώσαμε βέβαια μέχρι τώρα. Αλλά πέρσι όμως δώσαμε.
3: Δώσαμε.
1: Δώσαμε, είπαμε.
3: Αυτό ήταν,
1: ναι.
3: Μόλις δώσαμε, το είπε. Λέει.
0: Ναι. Σήμα. Εκεί.
4: Εκεί είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε ρε παιδιά, πάρτε και εσείς που ντρέπεστε. Δεν κάνετε τίποτα, ένα stop θα πείτε μόνο. Μου λένε όλοι ντρεπόμαστε, τι ντρέπεστε.
1: Ντροπή σας.
0: Ντροπή σας που ντρέπεστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου γλυκιά, πώς σας λένε.
7: Νατάσα, παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Νατάσα, να η Νατάσα επιμένει κυρίες και κύριοι κάποια στιγμή και πήρες λεφτά Νατάσα.
7: Πήρα τη, όχι, μου δώσε η Νάνσα το Five Fashion.
0: Α, το Five Fashion.
2: Το πήρες.
7: Όχι ακόμα. Μου είχε έρθει το email κανονικά. Απλά δεν έχω κάνει την παραγγελία ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay. Επιμένει η Νατάσα. Πού έσκασε η βόμβα Νατάσα την προηγούμενη φορά?
7: Στα 83.
0: Στα 83. Mm. Μάλιστα, για να δούμε.
7: 83. Για να δούμε.
0: Για να δούμε τώρα το σημερινό ποσό που θα πάει. Πιο πάνω, μέχρι 500 φτάνει.
7: Για
0: είναι
7: να
0: καλή
7: δούμε,
0: μέρα ή κακή. Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή.
1: Μπίτε
0: παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
1: Το τσίπι.
0: Είσαι άτυχη, ρε Νατάσα.
7: Δεν με θέλει.
1: Το πέτυχε σε μηνόπαυση.
0: Κοίταξε τώρα. Ναι, εντάξει, θες να τα. Να σου πω, Νατάσα. Τρίτη και φαρμακερή θα είναι την επόμενη φορά.
7: Ήταν η τρίτη σήμερα.
0: Α, τότε η τέταρτη. Φιλάκια πολλά, Νατάσα. Καλημέρα.
7: Να είσαι καλά, γεια.

0: Εγώ, λοιπόν, παιδιά, είσαι έτοιμο για το επόμενο outfit.
1: Άσε ρε τώρα, περίμενε λίγο.
0: Διονέα,
1: Παναγή.
0: Τι.
1: Σταμάτα λίγο. Άιντε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Διονέα, καταστήματα.
1: Θέλω να μου πείτε, Παναγή. Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
0: Πάψε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα κατευθείαν αυτό το πράγμα.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μικρά πράγματα που κάνουν τον κόσμο σας πιο όμορφα. Πες μου ένα μικρό πράγμα που συμβαίνει στην καθημερινότητά σου, Παναγή, και σου
2: το πουλί του. Κάθε μέρα. Βλέπει.
0: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα.
3: Γρηγόρη, γιατί μιλάς.
1: Γιατί ήταν πολύ ωραία τάκα και τη δέχτηκε ο Παναγής.
2: Αυτό είναι. Το μεγαλείο του είναι που δέχεται αυτές τις ατάκες.
1: Ακριβώς. Άρα είναι ένα
0: δεν
1: μικρό πράγμα.
0: Το δεν καλούμε είναι... να αποδείξω τίποτα. Το πουλί μου έχει αποδείξει πολλά.
1: Το πουλί σου λοιπόν είναι ένα μικρό πράγμα που σε κάνει χαρούμενο στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ωραία, το δέχομαι. Γιώργο.
2: Κάτι μικρό, κάτι μικρό.
1: Κάτι ρε παιδί μου που. Δεν είναι δεχτεί. Αλλά. Ρε παιδί μου, ας πούμε, πας στο σπίτι. Δηλαδή, χθες
2: έφαγα. Ψυσταριά μου.
1: Ψυσταριά. Εγώ χθες έφαγα μια σαλάτα.
0: Δεν είναι μικρή η ψυσταριά.
2: Εντάξει.
1: Μια μικρή, θέλω να πω, δηλαδή, εγώ πήγα χθες και πήρα μια σαλάτα από ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
2: Ορίστε.
1: Μια σαλάτα με κορδάκια κρέας που τελειώσαμε τη δουλειά και ήταν ένα τόσο μικρό πραγματάκι που μου φτιάξε τη διάθεση.
0: Η σαλάτα.
1: Ναι, ρε φίλε, μια σαλάτα.
4: Η σαλάτα, ναι.
1: Ρε φίλε, είναι το φαΐ, εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Μια σαλάτα.
2: Και εμένα πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ. Να.
1: Εσύ να πει ένα μικρό πραγματάκι που του φτιάχνει τη διάθεση είναι που παίζει ένα παιχνίδι στο κινητό. Τι όχι.
3: Εγώ, ας πούμε, είναι όταν μιλάω με τη Φιλένια. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Ήταν πια της. Ναι. Καταλάβες, είναι εκείνη.
3: Μη το πεις αυτό.
1: Μη το πεις αυτό.
3: Μη το πεις.
1: Όταν δεν θέλει να της δώσει, να της πεις τιμωρία, αυτό λέει. Μη το πεις αυτό. Μη το πεις.
3: Μη το λες τώρα, σου λέω.
1: Μη το λες τώρα. Γιώργο, εσύ ρε φίλε, πες μας τη Φιλένια. Ένα μικρό πράγμα. Εκτός από το πουλί του Παναγή.
0: Σου φτιάχνει τη διάθεση το μικρό το πουλί μου.
2: Πάρα πολύ. Όταν μου στέλνει. Πίξ. Τρελάνομαι. Όχι αυτό, να βγω στο μπαλκόνι και να ψήσω. Να ψήσω.
1: Ξέρεις γιατί τον φτιάχνει το μικρό σου πουλί.
0: Γιατί.
1: Γιατί όλο ο νόμος είναι μεγαλύτερο.
2: Κοίτα τι καλά. Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Το πουλί μου στο στόμα σας δεν το πιάνετε.
1: Όχι, θέλουμε να το βάλουμε στο στόμα.
0: Έλα!
1: Ναι, με αυτό συζητάμε, το συζητάμε. Γιατί δεν μας αφήνει να βάλουμε το πουλί σου στο στόμα μας. Εγώ το πουλί.
2: Φεύγει κουβέντα, μάθα.
1: Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου ότι εγώ το συζητάω αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που δεν το συζητάω. Μπορώ να μιλήσω για το. Τι κοιτάτε, μωρέ,
2: τι είσαι.
3: Εγώ θέλω να κοιτάξω ότι η Γερονικολού έβαψε τα μαλλιά της μαύρα.
0: Τι όμορφη κοπέλα είναι η Κατερίνα Γερονικολού, ρε παιδιά.
1: Τώρα
0: τι ωραία.
1: Το πουλί σου πήγαμε σε.
0: Έχει να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου. Μιλάμε για σένα τώρα.
2: Άσε
1: τώρα τη βλέπετε στην τηλεόραση.
2: Ηρεμήστε λίγο.
1: Άρα δεν υπάρχει ένα μικρό πράγμα που σα φτιάχνει την ημέρα. Σοβαρά το λέω. Έτσι, τα θεωρείτε όλα δεδομένα. Δεν σα κάνει τίποτα. Σήμερα δηλαδή, τι περιμένει να σου φτιάξει την ημέρα. Εκτό από το να δει τα παιδάκια σου. Τι άλλο. Κάτι για σένα, ρε φίλε, κάτι δικό σου.
2: Να σε γεμίζει.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στον Χρήστο τον Κούτρα. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλέ άνθρωπε, γλυκέ με την τόσο ωραία δουλειά που κάνει τη δημοσιογραφική.
2: Από εδώ και από εκεί και δεν σκέφτεσαι.
0: Σήμερα, α πούμε, μια στιγμή που την απολαμβάνω πάρα πολύ είναι που θα πάω να παίξω βολή.
1: Εσύ τι φτάνει στην
0: πάλα.
1: Στο βόλι.
0: Ναι,
2: δεν έχει και φιλέ αυτό.
1: Που σηκώνει τα χεράκια σου, περνά.
2: Πώς την περνά.
0: Περνάω το φιλέ και καρφώνω κιόλα. Βγάλει τον Κώστα τον προπονητή μου να δει τι θα σου
1: περνά. Είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Μήπω τον κατεβάζουν.
1: Είναι
0: μικρό. Εγώ χώνομαι. Πάμε, σηκώνομαι, καρφώνω.
2: Μήπω παίζετε σε τέννη. Πινκ πονγκ. Αφού δεν πηδά ούτε βρεγμένη εφημερίδα.
0: Τι λε, μωρέ. Δεν πηδά.
2: Συγγνώμη. Πάντω ζόρι περπατά. Σέρνε.
0: Τα έχετε βάλει με το πουλί μου σήμερα στα γενέθλιά μου.
1: Τα έχετε
3: βάλει με το πουλί. Δεν είναι σωστό.
0: Τα έχετε, μα δεν τρέπεστε.
3: Δεν είναι σωστό που τα έχετε βάλει με το πουλάκι του Παναγή.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, σοβαρά. Πόσο ύψος έχεις, σοβαρά τώρα. Είσαι 1,62.
3: Όχι,
0: τι λες, μωρέ,
1: 1,65.
0: 1,73 είμαι. Μετρήθηκα προχθές με μέτρηση ο παιδίατρος του Μάρκου.
2: Εσένα γιατί σε μετράει.
1: Εσένα γιατί σε μετράει. Ο παιδίατρος σε μετράει.
2: Δεν ψήνω το παιδί, λέει αυτό σαν. Έλα να σε βάζω στην καρδιά.
0: Γιατί έχει εκεί πέρα που μετράει το Μάρκο κάθε φορά που πάμε. Και λέω μετρήστε και εμένα.
2: Το γεγονός ότι μπορείς και μετριέσαι σε παιδιατρίο δεν σου κάνει. Δεν
1: σε κάνει ποτέ κάνει παιδίατρο.
0: Αφού έχει ψηλό τέτοιο.
1: Μα είναι και ψηλό να πήγαινε εσύ μέχρι ένα. Μέχρι ένα 65.
3: Τα παιδιά όχι. Τώρα βγαίνουν ψηλά.
0: Ναι, 1,73 είμαι.
1: Μάλιστα, σα μετράει σε αυτό το άλλο φαμπάκι.
0: Σκορπίζομαι στο σταυρό που σου κάνω να πεθάνω. 1,73 είμαι.
1: Είσαι 1,73.
3: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
5: Τι λες, ρε Παναγί,
1: ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
3: Ρε παιδιά, αλήθεια λέει.
0: Μα να σου πω ψέματα.
3: Γενέθλια σήμερα, κόφτε το.
2: 1,75 μη σου πω.
0: 1,73.
3: Με
0: το παπούτσι μπορεί να πάω 1,75 γιατί
1: δεν ξέρω. Άρα να αλλάξουμε. Να ζήσει Παναγί και χρόνια πολλά, ψηλό να γίνει με άσπρα μαλλιά.
0: Στη λύθη.
3: Τέλος πάντων, τι θέλεις να πεις για τώρα για το ύψος του πάλι. Για το πουλί του είπες, για το ύψος του είπες.
1: Ποια μικρά πράγματα μας φτιάχνουν στη ζωή. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ Νίκο, τι περιμένεις. Δηλαδή, εγώ σήμερα τι περιμένω. Σήμερα περιμένω.
0: Να φας.
1: να φάω.
0: Αλλή μόνο.
1: Σκέφτομαι όλη τη μέρα τι θα φάω.
0: Αυτό είναι δυνατόν.
1: Με κάνει και χαίρομαι.
2: Ψάρι να φας.
1: Δηλαδή τώρα αν μου πεις θα πάω να φάω μια μακαρονάδα.
0: Να πεις να κάνω έρωτα. Γιατί δεν λες αυτό.
1: Γιατί αυτό είμαι πολύ εντάξει.
0: Άρα αυτό.
2: Χορτάτος.
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά, που έχουμε τα φοβερά νέα. Το Μπρούκι που ήδη έχει αρχίσει και παίρνει φόρα σιγά σιγά και το μαθαίνετε όλοι. Το Μπρούκι που έχει 8 καινούργιες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιγαντούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Τι είναι το Μπρούκι? Είναι συνδυασμός, τι είχαμε πει, το brownies και το cookie. Τέλεια. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο μπισκότο. Τεράστιο μπισκότο. Ρε, πρέπει να το τρώγε ένα γίγαντα. Αυτό και μέσα έχει σοκολάτα. Φοβερό. Τρομερό, το περίμενα εγώ βέβαια όταν το είδα με σαρντιγκί και τέτοια, δεν είχε καμία σχέση. Αλλά εσείς που αγαπάτε τα μπισκότα με λίγο γάλα ή οτιδήποτε άλλο όπως το θέλετε, να το πάρετε και για τη δουλειά, θα ξετραλαθούν όλοι. Και για τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, αυτό είναι το Μπρούκι. Μπρούκι Combo for Friends και Μπρούκι Combo for Couples. Θα τα βρείτε στο Οπερά. Το ζαχαροπλαστείο που πραγματικά αν υπήρχαν μισελέν θα είχε πάρει 3 αστέρια μέσα σε ένα σύντομο διάστημα χρονικό.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, θα πέρασαν και τα άλλα 2. Εντάξει, όσα αστέρια είναι, όσοι έχουν πάει, ακόμη και κακοπροαίρετοι μου, οι Μαγρηγόροι πηγαίναμε πολύ δύσπιστοι, γιατί φαινόσουν υπερβολικός, αλλά είχες δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πιείτε και το καφεδάκι σας, φάτε και το πρωινό σας, δείτε και πώς έχουν τα γλυκά και μπροστά σας τα φτιάχνουν. 6936-10-10-22, ποιος θα πάρει σήμερα τον Μπρούκι, όνομα και Οπέρα.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και φυσικά μετά από μια γεμάτη μέρα ταιριάζει μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα Macvel χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα, παιδιά, και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή του.
0: Νίκο.
2: Περίμενε, επειδή είπες πριν για την στιγμή που μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, να πω λίγο κάτι στον Νίκο να το ρωτήσω κάτω. Μου ζητήσανε αν μπορούμε να βάλουμε την. Παναγή, φάρσες έχουν στείλει.
3: Ναι, έχουμε.
0: Ωραία. Μου ζητήσανε να βάλουμε. Ποια φάρσα, ξέρεις ποια λέω? Ποια?
4: Την τελευταία που κάναμε.
0: Όχι, την Καρυδόπιτα.
2: Την Καρυδόπιτα παλιά.
0: Την έχεις?
4: Την έχουμε.
2: Την τελευταία εγώ δεν την έχω
4: ναι.
2: ακούσει.
4: Ναι,
0: μπορείς να μου πεις μέχρι να μιλήσει να είσαι πόση ώρα είναι? Για πες λίγο να
2: είσαι. Λοιπόν, το ξέρετε τον Αντρέ Ινιέστα?
0: Βέβαια.
2: Τον ποδοσφαιριστή?
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, λέει εκείνος, όταν πάλευα με την κατάθλιψη, η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας μου, που ήταν και αθλητής, παιδιά, και που είναι περίεργο έτσι, με τόση σερωτονίνη που βγάζει το σώμα όταν γυμνάζεται. Ήταν, λέει, όταν έπαιρνα τα χάπια μου και πήγαινα για ύπνο το βράδυ. Έχασα τη χαρά της ζωής, τα πάντα. Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου, αλλά ήταν σαν να αγκάλιαζα ένα μαξιλάρι. Δεν ένιωθα τίποτα. Συνεχίζω να πηγαίνω σε θεραπεία γιατί χρειάζομαι να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχει να κάνει με τα υλικά πράγματα. Θα μπορούσα να έχω όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου και ό,τι επιθυμούσα, αλλά και πάλι θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της ζωής. Πρέπει να γυμνάσεις το μυαλό σου πάνω από το σώμα σου. Και αυτό το λέει ο Αντρέας Ινιέστα, που πάλευε με την κατάθλιψη, και μπράβο του που έκανε αυτή την εξομολόγηση. Δεν το ήξερα.
0: Συμφωνώ. Ινιέστα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Ζητήσατε να παίξουμε μια φάρσα, γιατί ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε και τις καινούργιες. Ήδη έχουμε κάνει 5. Η επιτυχία μέχρι τώρα στις φάρσες είναι περίπου 70%.
1: 75%.
0: Μπράβο, καλά το λέει. Θα αγγίξουμε το 100% σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Αγγίζουμε τελειώτα.
0: Ζητήσατε όμως να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά και θα γίνει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η φάρσα που έσπασε τα ταμεία πριν από περίπου μια επταετία.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
15: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο? Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
16: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
18: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
19: Πάλι σχολή.
20: Πάλι γραφείο.
21: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή

0: Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Η φάρσα της ημέρας.
7: Ναι.
8: Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Τον Αντώνη μπορώ να μιλήσω?
7: Ο ίδιος.
8: Γεια σου Αντώνη, είμαι ο Νίκος. Είμαι ο άντρας της Αγγελικής. Αγγελική που παίρνουμε από σένα κάτι δόπιτες, κάτι παραγγέλνει. Από το μαγαζί που παίρνει τηλέφωνο.
7: Τι έγινε? Καλημέρα.
8: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
7: Που κάνουμε πλάκα, ναι.
8: Μπράβο, μπράβο.
7: Καλημέρα, τι θα θέλατε?
8: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε ρωτήσω τώρα, με όλο το θάρρος, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας προσωπικά.
7: Παρακαλώ, για όνομα, ναι.
8: Είσαι στο μαγαζί, είσαι τώρα? Είσαι,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Είσαι έξω, σε πετυχαίνουμε?
7: Όχι, στο μαγαζί, στο μαγαζί.
8: Επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο, θέλω να σε πάρω αργότερα. Έχεις δουλειά ή ευκαιρίες και
7: ό,τι τώρα? Ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου πείτε και τώρα.
8: Ναι, Αντώνη, να σου πω λίγο. Έχω ένα θέμα τώρα, συγγνώμη κιόλας που.
7: Όχι, παίζουν.
8: Πήρα το θάρρος, βρήκα το τηλέφωνο σου και σε πήρα. Έχω ένα θέμα εγώ τώρα. Βρήκα. Ναι. Θα μου πεις τώρα τι σε νοιάζει και εσένα τώρα, αυτά είναι προσωπικά, οικογενειακά, αλλά εντάξει, πάνω στην απελπισία του καθένας, ξέρεις, κάνει ναι. Οτιδήποτε. Και εγώ τώρα ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω, ξέρω.
7: Ναι.
8: Η Αγγελική.
7: Ναι.
8: Ισχυρίζεται τώρα,
7: ναι.
8: Δεν θέλω να τη βγάλω ψεύτρα, εντάξει είναι, την αγαπάω,
7: ναι.
8: Αλλά βρήκα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, γύρισα στο σπίτι και πρόσεξα εκεί στο χέρι της,
7: ναι.
8: Φορούσε ένα δαχτυλίδι, δεν της το έχω πάρει εγώ ποτέ,
7: ναι.
8: Πριν 5 μέρες, πότε ήταν, τι έχουμε σήμερα, Τρίτη, γύρισα εγώ την Παρασκευή, το πρόσεξα, να είμαι ειλικρινής.
7: Ναι.
8: Μου είπε ότι εδώ και 5 μέρες το. Τέλος πάντων, έγινε ένα τσακωμός.
7: Ναι.
8: Τώρα θα μου πεις, δεν είναι και δικά σου θέματα τώρα, αυτά είναι οικογενειακά, αλλά και εγώ τώρα ξέρεις πάνω στην απελπισία μου.
7: Δεν είναι.
8: Εντάξει,
7: αυτό το ζούμε όλοι, σε αυτό ζούμε το πρόγραμμα.
8: Εντάξει, καταλαβαίνεις και εμένα την ψυχολογία μου τώρα για να ψάξω να βρω τηλέφωνα να σε πάρω, να ρωτήσω. Κοίτα, το βρήκα, εντάξει, γιατί θα σου πω πώς το βρήκα. Γιατί τη ρωτάω και της λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, αφού δεν το ξέρω το δαχτυλίδι καν, τι είναι, τι είναι αυτό, τη ρωτάω, τι είναι αυτό.
7: Ναι.
8: Και δεν είχε να μ' απαντήσει στην αρχή και σάστησα και εγώ, καταλαβαίνεις τώρα, της λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τη ρωτάω. Και κοιταζόμαστε και της λέω τι είναι αυτό, πες, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, γιατί το ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε ότι το βρήκε μέσα σε μια από την καρυδόπιτα, λέει, το φαγε και το βρήκε μέσα.
7: Δεν και... το πιστεύω, παιδιά, είναι το δαχτυλίδι της γυναίκας μου, είναι ένα χρυσό με πάνω με διαμαντάκια.
8: Τώρα είστε συνεννοημένοι, συγγνώμη τώρα, έτσι που παίρνω το θάρρος, αλλά...
7: Στορκίζομαι, άκουσέ με τώρα, ειλικρινά στο λέω, ακούς? Με έχει τρελάνει τώρα.
8: Να σου πω, επειδή εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου, Αντώνη.
7: Όχι.
8: Έχω χάσει τον ύπνο μου, δηλαδή.
7: Φιλαράκι, άκου να δεις τώρα, θα σου πω πολύ, πολύ αντρικιά, έτσι, γιατί εγώ.
8: Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, έτσι. Γιατί. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, πες μου, γιατί και εγώ τώρα. Έχω φύγει από το σπίτι, από την Κυριακή.
7: Με αυτό που έγινε τώρα, γλιτώνουμε δύο. Το πιστεύεις?
8: Τι να δει δύο, ρε, Αντώνη. Εγώ έχω τσακωθεί, με έχω γίνει χάλια.
7: Δεν τρέχει τίποτα, όχι ρε φίλε. Καταρχήν, πού είσαι?
8: Έχω φύγει, έχω έρθει στη μάνα μου. Δεν φύγει από το σπίτι.
7: Θες να έρθει στο μαγαζί?
8: Πού είναι το μαγαζί, δεν ξέρω τι.
7: Είναι Βασιλέος Γεωργίου 12 στο Χαλάνδρη. Άκου τώρα.
8: Είμαστε
7: μπέρκι τώρα. Γυναίκα μου.
8: Δίπλα είμαστε, Αντώνη, πες μου.
7: Άκου ρε φιλαράκι για να ηρεμήσεις.
8: Ναι, είσαι ο τρέμο ολόκληρος, Αντώνη, με πέντε μέρες.
7: Όχι ρε φιλαράκι, και καταρχήν έχεις μια καταπληκτική γυναίκα. Είναι πολύ καλή, είναι μια κυρία. Είναι η πιο ευγενική κυρία που έχουμε και πιο εντάξει σαν πελάτησα.
8: Πες μου, Αντώνη, τι...
7: Άκου τώρα εδώ, η γυναίκα μου έχει χάσει το δαχτυλίδι και κλαίει μέρες.
8: Ακούστε, μάνα, μάνα, έλα να ακούς και εσύ. Μισό λεπτό, Αντώνη.
7: Ναι.
8: Έλα να ακούσεις που μου λέγες, έλα.
6: Δεν θέλω.
8: Πες μου, ρε, Αντώνη.
6: Σου είχα πει, εγώ δεν κάνει για σένα αυτή.
8: Πες μου.
7: Άκουσέ με τώρα, γιατί έχω πάθει...
6: Πήρες τον άντρα. Πήρε τον άντρα
8: τη κουπέλα. Ναι, αυτό μιλάμε
7: τον Αντώνη. Άκου εδώ να πάθεις πλάκα.
8: Κάτσε μισό λεπτό, Αντώνη, να βάλω λίγο να ανοιχτή ακρόαση να ακούει και η μάνα μου. Εσύ, γιατί έχουμε εδώ τώρα, ξέρεις,
7: έχουμε γίνει. Θα δεις τώρα τι πράγματα συμβαίνουν, αντιγόνται να το ψέψεις.
6: Καταστράφηκε η οικογένειά μας.
7: Όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα.
8: Σταματίνα, σταματίνα. Άκου, δεν τη λέει ο άνθρωπος. Άκου, σταματίνα.
7: Άκου τώρα να δεις.
6: Τι να ακούσω.
7: Θα σου πω το πιο απλό. Πρώτον, εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο. Μ' ακούς?
8: Ναι, ναι, ναι, έλα, έλα.
7: Δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο ποτέ. Το σήκωσα πρώτη φορά. Για να δεις τώρα ότι τα πράγματα είναι για να μπουν
6: σε αυτήν.
8: Έχω ανατριχιάσει, αλήθεια σου.
7: Άκου, τώρα αυτά δεν γίνονται. Τώρα, Αντιγόνη, δεν θα φανταστείς. Αντιγόνη, τι έχεις χάσει και ψάχνεις τόσες μέρες? Τι έχεις χάσει?
9: Τίποτα.
7: Πες τι έχεις χάσει κατευθείαν, τι έχεις χάσει?
9: Τίποτα.
7: Υπάρχει άνθρωπος, τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Τι έχεις χάσει?
9: Μα τίποτα.
7: Δεν έχεις χάσει τίποτα. Τι ψάχνουμε αυτές τις μέρες? Το ξενοδοχείο πήρες τηλέφωνο αν το έχουν βρει? Τι έχεις χάσει? Τι έχουμε φάει όλο τον τόπο? Τι μου είπες σήμερα το πρωί?
9: Ένα δαχτυλίδι.
7: Μπράβο. Άκου τώρα, τα ξέρεις.
8: Ναι.
7: Άκου τώρα εδώ.
6: Σαν να είναι συνειδητοποιημένη.
7: Έχουμε χάσει το δαχτυλίδι μέρες, έχουμε φάει τον τόπο όλο. Βρέθηκε το δαχτυλίδι σου, Αντιγόνη. Και πού είναι, ξέρεις πού είναι? Όχι. Μέσα στην καρυδόπιτα που έφαγε η γυναίκα. Δεν είναι για γέλια, δεν είναι καθόλου για γέλια.
9: Είναι για πολλά γέλια.
7: Όχι, είναι μέσα μια. Ναι, βρέθηκε στην καρυδόπιτα συμμαζεμένη. Πήρε γυναίκα προχτές 4.
8: Αλήθεια, λέτε τώρα.
7: Στορκίζομαι, είναι... ρε φιλαράκι, να ηρεμήσει, έλα από εδώ.
8: Γιατί γελάει, γι' αυτό ξέρω εγώ και τώρα.
7: Γιατί ξέρω, γιατί γελάει. Γιατί
8: είναι... Σταματίνα, ακούσα, σταματίνα.
6: Τι να ακούσω.
8: Θα γυρίσω στο σπίτι, σταματά. Ακούσε, τη βρήκε μέσα στην καρυδόπιτα, λέει, τη γυναίκα του.
6: Τι να σου πω, γεια μου, τι να σου πω, γεια μου.
8: Τι να κάνω, μην κλαίζε, ρε μάνα.
6: Κόντεψε να καταστρέφει το σπίτι μα.
8: Όχι, όχι, ένα δαχτυλίδι τώρα, ρε μάνα. Άκου, ρε μάνα.
6: Να πάμε στο μαγαζί.
8: Σύμπτωση, να πάμε τώρα μαζί.
6: Να πάμε στο μαγαζί.
8: Να πάμε, να πάρουμε το κοντοσακό, να πάμε.
6: Κόντεψε να καταστρέφει το σπίτι μα.
8: Όχι, όχι, ένα δαχτυλίδι τώρα, ρε μάνα.
6: Να πάμε στο μαγαζί.
8: Σύμπτωση, να πάμε τώρα μαζί.
6: Να πάμε στο μαγαζί.
8: Να πάμε, να πάρουμε.

0: Πάμε τι. Και τη πήρα το σκύλο από το σπίτι και τον έχουμε κρυφά εδώ για να στεναχωρηθεί. Τι καλά κάνω τώρα. Το τάισες. Τι τρώει.
1: Πώς το λέει το παιδί αυτό.
0: Αντώνη το λένε. Λέει είναι η μάνα μου θέλει να σου μιλήσει λίγο. Έλα.
1: Ναι, Αντώνη, ναι. Καταστράφηκε το σπίτι μας.
2: Όχι, όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Ειλικρινά σας λέω είναι. Καταρχήν η Αγγελική είναι ένα χρυσό κορίτσι. Δεν θέλω να ανησυχείτε. Εμείς ψάχναμε το δαχτυλίδι και δεν το βρίσκαμε. Και τώρα βρέθηκε το δαχτυλίδι. Εμείς τρελαθήκαμε. Εγώ
0: δεν πήγα τις γρατσούς από τα μάξι, ρε μάνα, δηλαδή.
1: Αντώνη, τι καριδόπιτα είναι αυτή, τι καριδόπιτα.
2: Μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε.
0: Φέρνει η Αγγελική σου από το μαγαζί του.
1: Δηλαδή το δαχτυλίδι ποιανό είναι.
2: Σας λέει, το δαχτυλίδι είναι της γυναίκας μου.
1: Και πώς την κάνει την καριδόπιτα με δαχτυλίδι.
2: Ναι, στο σπίτι τη φτιάχνει.
1: Βάζει δαχτυλίδια.
2: Το φοράει, ναι.
0: Τη έπεσε μέσα στο ζύμωμα.
2: Τη έπεσε, ναι, δεν το πήρε στο ζύμωμα, ναι.
1: Νόμιζε ότι είχε δώρο η καριδόπιτα μέσα δαχτυλίδι.
2: Όχι καλέ.
1: Ε!
2: Ορίστε.
1: Είχε μέσα δώρο.
0: Όχι βασιλόπιτα, καριδόπιτα.
2: Όχι καλέ, θα τη έπεσε στο ζύμωμα μέσα.
0: Δεν πήρε, Αντώνη, δεν πήρε. Όχι βασιλόπιτα, ε.
2: Καριδόπιτα.
1: Αγοράκι μου, άκουσε με λίγο. Εδώ ο γιος μου είναι πολύ χάλια. Καταστράφηκε η οικογένειά μας, το καταλαβαίνεις.
0: Εγώ πήγα.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Σας το λέω ειλικρινέστατα. Τίποτα. Δεν χρειάζεται να
0: ρίξετε ούτε να
1: πει. Υπάρχει. Να σου πω, αγόρι μου, υπάρχει περίπτωση να βρούμε τίποτα άλλο στα άλλα τα κομμάτια που έχουμε τη καρδόπιτα. Υπάρχει τίποτα περίπτωση να βρούμε σε άλλα κομμάτια τίποτα.
2: Τι να βρείτε.
1: Σας έχει πέσει τίποτα άλλο.
2: Τι να σας πω, καλέ.
0: Τι το ρωτάς, ρε μάνα, για όνομα, και... ρε μάνα, τι το ρωτάς τον άνθρωπο τώρα. Πάμε να βρούμε τώρα, να πάμε από το μαγαζί να συνεννοηθούμε.
1: Ρε παιδί μου,
2: Ας έρθει ο άνθρωπος από το μαγαζί, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ κανονικά πάνε να ρωτήσω εγώ
1: συγγνώμη. Δεν άκουσα τι με είπε με και μεγάλη γυναίκα. Έπεσε τίποτα άλλο μέσα. Σας έχει πέσει τίποτα άλλο.
2: Όχι, τι να πέσει.
1: Δεν ξέρω, πέφτουν δαχτυλίδια, πέφτουν πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων.
1: Ορίστε. Δεν άκουσα. Τι είπε το παιδί.
2: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι είναι. Έλα, να πάμε από εκεί από το μαγαζί και άμα είναι να μαζευτούμε όλοι, να πάρουμε και την γυναίκα του Αντώνη, να πάμε από το σπίτι να ζητήσουμε
1: να
0: τώρα.
1: Να πάμε να φάμε ένα γλυκό.
0: Ένα γλυκό κάτι. Μια πάστα.
1: Αγόρι μου, τι ώρα θα σε εκεί να έρθουμε.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι, εσύ δεν μας ακούσει, εγώ δεν ακούω καλά. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εκεί.
2: Εγώ στο μαγαζί μου μέχρι το βράδυ.
0: Όπω. Εν τω μεταξύ τώρα σκέφτομαι γιατί μου είπε ότι άμα είναι μου λέει να χωρίσουμε και ένα δαχτυλίδι να το πάρω να το πετάξω. Ελπίζω να μην το πέταξε, Αντώνη.
2: Το δαχτυλίδι.
0: Ναι, ναι, γιατί μου λέει άμα είναι μου λέει για ένα παλιό δαχτυλίδι εμείς να διαλύσουμε το σπίτι μας. Να μου λέει το παίρνω το πετάω, μου λέγε στο τηλέφωνο. Ελπίζω να μην το πέταξε.
2: Ρε φίλε, μην ανησυχεί το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα εδώ, το δαχτυλίδι είναι το θέμα.
0: Πώς δεν είναι, άμα είναι της γυναίκας του, Ρατίνα.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό χάθηκε.
0: Δεν ξέρω αλλά... και σίγουρα, αλλά μου είπε να το πετάξω, μου λέει, να το πατήσω, μου λέει κάτω και χοροπηδούσε.
1: Γιατί να σε πει ψέματα, γιατί να μην σε πει μόλις το βρήκε το δαχτυλίδι, ότι το βρήκα το δαχτυλίδι.
0: Αυτό λέμε τώρα εμείς, δηλαδή. Εγώ τότε την Παρασκευή αυτή το έχει από την Τρίτη, γιατί να μην πει μια κουβέντα να το φοράει.
1: Περίμενε με ησυχία σου και σένα με τις επιλογές σου.
0: Διέκανα. Έλα ρε μάνα, τώρα αρχίζεις πάλι τα ίδια.
1: Σε έχω πει, δεν ήταν γυναίκα για σένα αυτή.
0: Γιατί ήταν η άλλη, τώρα άσε με τώρα ρε μάνα κάτω να πούμε.
1: Γιατί όταν βρήκε το δαχτυλίδι του ανθρώπου δεν είπε το δαχτυλίδι να το πας πίσω.
0: Είδαμε και την άλλη τη Βραζιλιάνα, είδαμε προκοπή. Άσε τώρα να πούμε, άσε να πούμε.
1: Πώς το λένε το παιδί, ξεχνάω το όνομά του. Πώς το λένε, παιδί μου.
2: Εμένα Αντώνης.
1: Αντώνη, δεν ξέρω τι γυναίκα έχεις. Δεν ξέρω τι καριδόπιτα φτιάχνεις.
0: Μια Αντώνη... χαρά κυρία είναι η γυναίκα του Αντώνη, την άκουσα εγώ στο
1: αυτό
0: τηλέφωνο.
1: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι καταστράφηκε το σπίτι μας με το δαχτυλίδι.
2: Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, σας το λέω με εγγύηση.
1: Τι εγγύηση, του δαχτυλιδιού.
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Τι να πω, παιδί μου. Όχι, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι. Και εγώ και ο άντρας μου, άντρας με έχει καρδιά. Και ειλικρινά, τρεις μέρες είναι.
0: Κοίτα, μην του πεις τίποτα του ανθρώπου τώρα το
1: μισό. Τρεις μέρες είναι στο κρεβάτι, έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παιδί μου, να έρθεις από εδώ, από το σπίτι μας, να έρθεις να μα τα πεις.
2: Ό,τι θέλετε, εγώ τι να σας πω. Πάντως σας το λέω 100%.
1: Να φέρεις και καριδόπιτα να φάμε, γιατί δεν τη φάγαμε εκείνη.
0: Να σε κάτσεις στο λαιμό, άστα. Έρε με την καριδόπιτα.
1: Λοιπόν, να σε αφήσουμε και εσένα να δουλέψεις.
2: Ορίστε.
1: Να σε χαιρετήσουμε, να σε αφήσουμε να δουλέψεις κι εσύ.
2: Παρακαλώ, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλετε να με ξαναπάρετε, εγώ εδώ είμαι στο τηλέφωνο αυτό.
1: Αντώνη μου,

0: πολύ γλυκός, πολύ γλυκαταγωγή σου. Από πού είναι, περίμενε, μωρέ, περίμενε, μωρέ, τα κατα... Από πού είσαι, παιδί μου?
1: Τον έφαγε τον άνθρωπο.
2: Μικρά Ασία, Μικρά Ασία.
0: Από τη Μικρά Ασία.
2: Ναι.
0: Α, εγώ είμαι από τη Μικρά Αγγλία. Αν την ξέρεις τώρα που βγήκε και η ταινία. Από την Άνδρο. Την ξέρεις?
2: Την Άνδρο.
0: Ναι, τη λέγαν Μικρά Αγγλία. Που βγήκε και η ταινία, δεν τα ξέρεις, ε.
2: Ξέρω,
0: να σου πω, Αντώνη, εσύ εκεί του μαγαζί, παιδί μου, τι κάνετε γλυκά?
2: Καφέ κάνουμε, γλυκά κάνουμε, ό,τι θέλετε κάνουμε.
0: Α, Αντώνη, νομίζω ότι πρέπει να σε πούμε ότι ήταν μια φάρσα!
1: Την έφαγες! Την έφαγες!
3: Ρε, Αντωνάκη!
1: Αντώνη!
4: Σφαίρα 102,2. Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Τι έγινε εκεί, Αντώνη. Λοιπόν, πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Στείλτε σενάρια. Δείτε τι ωραίο το σενάριο αυτό με το δαχτυλίδι που χάθηκε, που μας το στείλει η γυναίκα του Αντώνη και έγινε αυτός ο χαμός.
1: Στείλτε μεταξύ, τα σενάρια. Είναι πρωινό... ένας ακροατής εκεί έξω που λέει: έχουμε στείλει, πάρ' τον κόλο σου και κάντα.
0: Τώρα, ναι. Με έχουμε κάνει ήδη πέντε και πλέον ξαναείπαμε. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλες φάσεις γιατί όλοι ακούγατε πρωινό πραγματικά και λέγανε: σας ακούω. Είχε φτάσει σε ένα σημείο τρέλας. Λοιπόν, ξαναξεκινήσαμε. Έχουμε φτάσει στο 70% έτσι όπως το θέλουμε. Θα φτάσουμε και στο 100% της επιτυχίας. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Στείλτε mail, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι άλλαξε η εποχή, άλλαξε ο καιρός, μου άλλαξαν και τα μαλλιά σου.
0: Από την εποχική... τον Κάρο τώρα τηλέφωνο. Παίρνω τον Κάρο για να δώσει το δώρο.
1: Τέλεια. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι του γραφείου σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Στο jobfind.gr, χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Ήρθε η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβριση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ, εκεί που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεις. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το παρασέρα από το Μπιλιάνο, το δικό μας εδώ τον Έλληνα. Ο Μπιλιάνο που γράφει καταπληκτική μουσική. Μπιλιάνο και είναι το παρασέρα Έλληνα που έχει γράψει αυτή τη μουσικάρα τη φοβερή. Λοιπόν, έχω τον Κάρο στο τηλέφωνο, για βγάλω τώρα λίγο.
4: Γκάρο! Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
3: Hello, Γκάρο.
0: Καλό φθινόπωρο.
5: Hi, Γκάρος.
4: Καλό φθινόπωρο σε όλους.
0: Λοιπόν, Γκάρο, καταρχάς να σου πω ότι
3: θέλουμε ανανέωση.
0: Εμφανίζεσαι στο Road Show που ξεκινάει το Σάββατο και κάνει πρεμιέρα 9 η ώρα και θα καταλάβετε γιατί ο Γκάρος εμφανίστηκε σε ένα χωριό και άλλαξε.
1: Θα κάνει τα μαγικά του.
0: Άλλαξε τα μαλλιά μιας γυναίκας που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή, δεν ξέρω που δεν θυμάμαι, με 10 παιδιά. Τον πήρα τηλέφωνο να έρθει. Του είχα πει να είσαι έτοιμο, σε παρακαλώ, όποτε μπορείς. Και ήρθε και πήρε τα μάξι και ήρθε και με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα καταλάβετε γιατί η ζωή τον έχει φέρει εκεί που τον έχει φέρει και έχει πάρει 3 βραβεία σαν ο καλύτερος κομμωτής στην Ελλάδα. Σερί, μπήκε Hall of Fame, δεν μπορεί να ξαναπάρει άλλο βραβείο. Και από τους Έλληνες κομμωτές και από τους ξένους. Αυτός είναι ο Γκάρος, έχει ουρές το κομμωτήριο.
5: Γιατί, δεν μπορεί άλλο,
0: γιατί
5: δεν
0: μέχρι 3 βραβεία μπορεί να πάρει. Δεν έχει. Ναι. Έτσι είναι ο θεσμός αυτός. Λοιπόν, Γκάρο μου, φθινόπωρο 2026, πες, έχεις τίποτα καμιά καινούρια. Πήγες ίσως στο Παρίσι 2 Σαββατοκύριακα. Πες μας κάτι.
4: Ήμουν 2 Σαββατοκύριακα στο Παρίσι, λοιπόν.
1: Μήπως πήγες στην κρουασαντερή τη
0: Τούνη. Δεν μίλησε.
1: Γκάρο, μήπως πήγες στην κρουασαντερή τη Τούνη.
4: Παιδιά, εγώ πήγα εκεί, αλλά δεν μπήκα μέσα.
1: Γιατί, Γκάρο?
3: Γινόταν χαμός.
4: Όχι, δεν μου αρέσει το κρουασάν γενικά.
0: Πες με, δρεγκαρά του τι λέει. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα, Παναγή.
6: Σουλά, καιρή να πω, πες.
1: Ένα χρόνια πολλά δεν μου πες.
0: Έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
4: Χρόνια πολλά, Παναγή, και σε σένα και στο μικρό. Στο μικρό πουλί σου εκεί πέρα.
6: Ναι, έτσι.
1: Γκάρο, πες εσύ την αλήθεια που το έχεις δει.
0: Να μας πει για το
1: παρακαλώ.
0: Έλα, Γκάρο, καμιά καινούργια μόδα έχει εκτός από αυτό που έκανες και στο μαγαζί το μασάζ στο κεφάλι. Ξέρεις ότι ξεκίνησε αυτό το πράγμα, και το εννοώ. Ήταν ο πρώτος στον κόσμο που το έκανε πριν τη γνωστή εταιρεία που τα έχει κάνει. Πες, ρε Γκάρο, μίλα, τα λέω εγώ.
6: Τα λέει αυτός.
4: Για κάναμε ένα νέο κατάστημα απέναντι με το καινούριο Head Spa, το νέο τη κεραστά στο Head Spa. Αλλά κάνουμε τώρα και, ανοίξαμε και το τμήμα του σώματος.
0: Ναι, ας το σώμα, ας το σώμα, ας το σώμα. Το κεφάλι, πες, αυτό το μαγικό που κάθισε και μία ώρα.
1: Ούτε γουστάρι θα
0: όχι,
1: πει.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ γι' αυτό το ρωτάω. Για το κεφάλι που κάθισε και σου κάνει μία ώρα στο κεφάλι μασάζ. Μόνο στο κεφάλι και σε... Πες το λίγο αυτό, ρε φίλε, τι ξέρω να γίνει.
4: Είναι φανταστικό, ρε παιδιά. πρέπει ο κάθε άνθρωπος αυτό να το βιώσει, να καταλάβει.
0: Μπορεί να μέχρι, γίνει... μέχρι πόση ώρα μπορώ να κάτσω να μου κάνεις το κεφάλι μασάζ και να με αυτό. Έλα ρε Πανεγμήλα, σοβαρά.
4: Εσύ κάτσε όσο θες, εμείς μια ώρα θα κάτσουμε από πάνω.
0: Μία ώρα.
5: Καλό θα ανοίξεις και αναλαμβάνεις... να για ξύσιμο πλάτη.
1: Αναλαμβάνεις.
0: Ρε φίλε, κάτσε, αυτό είναι το κενό.
1: Κεφάλι Παναγία αναλαμβάνεις.
0: Μεγάλες εταιρείες τώρα παγκοσμίως είναι μεγάλη εταιρεία που το κάνει αυτό στον κόσμο και το έκανε πρώτο ο Γκάρος σε όλο τον κόσμο.
4: Θα βγει σε όλο τον κόσμο από το 2027, παιδιά.
0: Ε, και εμείς το έχουμε εδώ από το 2026 που το έχεις εσύ στο κατάστημα. Και κάνεις μασάζ μόνο στο κεφάλι. Έτσι, παιδιά, φανταστείτε τώρα πόσο μία ώρα να σου κάνουν μασάζ μόνο στο κεφάλι, παιδιά που έχουν ειδικευθεί σε αυτό. Και μαζί και ενδυνάμωση της τρίχας και όλα αυτά. Γκάρο μου, ναι. Σαν κομμωτήριο που έχεις εκεί πέρα και που είσαι ναι. Αυτός ο κομμωτής που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι υπάρχει και μια εταιρεία που έτσι εκπροσωπώ τον τελευταίο καιρό και βάζει και μαλλιά εδώ στην Ελλάδα και είναι πάρα πολλοί κόσμος πολύ ευτυχισμένος με αυτή την εταιρεία και χαίρονται πάρα πολύ. Γιατί καλό κάνει η εταιρεία που βάζει μαλλιά, σου δημιουργεί καινούργιους πελάτες, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται και αρχικά θέλω να πω εγώ, ο ίδιος.
0: Βέβαια, καταρχάς κάτσε να πάω πρώτα εγώ. Και να πω, θέλω να πω ότι οι εταιρείες που βάζουν μαλλιά, οι εταιρείες, τα ιατρία που βάζουν μαλλιά, σου δημιουργούν καινούργιους πελάτες. Λοιπόν,
4: φτιάχνω πεδίο.
0: Αλλά αυτά πάμε για άλλη συζήτηση. Τώρα, ποια είναι, υπάρχει μόδα φθινοπορεινή του 26 που βέβαιες από τη Γαλλία?
4: Εννοείται, παιδιά, υπάρχει μόδα. Ναι, η μόδα δεν είναι συγκεκριμένη. Για ξανθές, η αλήθεια είναι ότι τώρα παίζει πάρα πολύ το χρώμα της σαμπάνιας, αυτό το champagne blonde.
0: Ναι.
4: Όσον αφορά, παίζει πολύ το σαμπανί και το ζεστό αυτό το honey blonde. Η Νάνση καταλαβαίνει τους όρους.
3: Ναι,
4: ευτυχώς έχετε ωραία. Μια γυναίκα εκεί μέσα.
3: Πάλι καλά να λες, το σταυρό τους κάνουν.
0: Πες μας τι δώρο θα δώσουμε σε μια κυρία να έρθει στις 15 Οκτωβρίου να φτιάξει τα μαλλιά της. Τι δώρο θα της κάνεις?
4: Το πρώτο είναι να της κάνουμε ένα head spa.
0: Ωραία φίλε, και μόνο αυτό που θα του ζήσει αυτή μια γυναίκα και μετά να την κάνεις ό,τι θέλει.
4: Έτσι, και μετά θα της φτιάξουμε το χρώμα. Yeah. Άμα είναι καστανή θα της κάνουμε ένα ωραίο βουργουνδί που είναι πολύ μόδα. Άμα είναι ξανθιά θα της κάνουμε ένα ωραίο σαμπαντζέ.
0: Τέλεια. Γκάρος κυρίες και κύριοι, εκεί στο κεφαλάρι γίνεται χαμός, σας το λέω από τώρα, θα το δείτε και μόνοι σας, έρχονται από το εξωτερικό και για μπαλαγιάζ και για διάφορα πράγματα. 6936-10-10-22, γράψτε Γκάρος και ονοματεπώνυμο, κλήρωση 15 του μηνός. Γκάρος, φιλό, θα έρθω για κούρεμα τις επόμενες
4: μέρες. Φιλιά,
0: λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Betabet που είναι εδώ στην παρέα μας και είναι η εταιρεία πραγματικά με την ιατρική τεχνολογία και τους βασικούς τομείς στην πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Απίθανη οικογένεια, σας το λέω συνεχώς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά, ήδη νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια. 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι απέναντι στο Κουρτίο 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιχθρό Σταυρό απέναντι και έχουμε την κλήρωση Smartwatch Garmin 300 ευρώ. Αδιάβροχο με παλμογράφο τέλος του μήνος. Γράψτε 6936-10-10-22. Betabet και ονοματεπώνυμο.
1: Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones Jones outfit.
3: Λοιπόν, και να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος ρυθμού, απώλειες περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξε υπέρ. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κυρίες και κύριοι!
1: Τώρα ήτανε!
0: Παναγί, πολύχρονος!
3: Να το χαιρόμαστε το αγόρι μας!
1: Ευχαριστώ σήμερα!
0: Καιρός ευτυχισμένος τα παιδάκια
1: σου. Μου ευχηθήκατε για το πουλί μου, είπατε για τη μούρη μου, είπατε για το ύψος μου, είπατε με ξεφτυλίσατε.
0: Παναγί, είσαι μικροπούλης! Κυρίες και κύριοι! Εκτός από το μικροπούλι, το Παναγί ήταν η Νάνση!
3: Ήταν ο Γρηγόρης!
0: Ο Παναγής και ο Γιώργος!
1: Και ο Νίκος Καλούδης!
0: Ο Γιώργος και ο Παναγής! Ο Γιώργος και ο Γρηγόρης! Η Νάνση και ο Γιώργος! Ο Νίκος και ο Γρηγόρης!
1: Τελείωνε!
0: Ραντεβού έρχεται με τη Βερίνα. Αμέσως μετά μέχρι και τη μία. Είναι σφαίρα πρωινό, είναι σφαίρα σταθμός. Ανοίξαν οι μηχανές για τα καλά. Έρχονται απίθανες εκδηλώσεις, πράγματα, live, party, πρεμιέρες. Είναι σφαίρα. Ακόμη και αν κάνετε μια βόλτα, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα σας βρούμε αγκαλιά εδώ όλους μαζί. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα περίπου για τις 6 το πρωί. Καλή σας μέρα, έχει καλό καιρό, περάστε όμορφα και να θυμάστε κάτι!
3: Το νου σας! Σφαίρα
7: 102,2. Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
19: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
20: Πώς είπατε?
21: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
22: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
24: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
26: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Δέκα με μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα Τρίτη, 6 του Οκτώβρη, 15 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε, μαντέψτε, μέχρι για τη μία, το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Θωμάς. Χρόνια πολλά αν έχετε τη γιορτούλα σας, χρόνια πολλά αν έχετε τα γενέθλιά σας με υγεία. Θέλω. Α, χρόνια πολλά στον Παναγί μας. Παναγί μου, να σε χαιρόμαστε. Εννοείται. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και πάμε να το πατήσω, έτσι να ξεκινήσουμε τσούκου τσούκου. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Εσύ αγάπη μου, 36 λεπτά μετά από τις 10, Τρίτη 6 του Οκτώβρη, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τιμή εννοείται. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας μας. Από κίνηση, πριν όμως, ας πω τη μαρμελάδα Ταμαρίνα στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική. Η μαρμελάδα Ταμαρίνα είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν, λοιπόν, φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Ταμαρίνα είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διαγείρουν την εντερική γεννητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες και όλες ημέρες. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Όπως και με όλα τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Γενικά, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Πάμε τώρα, κοίτα, ο Κηφισός καλά τα πάει για σήμερα Τρίτη. Ωραιότητα, δεν είναι ότι θα δυσκολευτείς κάπου, δύο κομματάκια κολλάνε εκεί στο ύψος της Νέας Ιωνίας, όχι κάτι το τρομερό. Από την άλλη, η Κηφισίας επίσης κολλάει στο ύψος του Χαλανδρίου και στο ύψος του Ψυχικού, αλλά επίσης δεν είναι κάτι το τρομερό. Μεσογείων καθαρή αυτή την ώρα, Κατεχάκι λίγο χαμηλά θα βρίσκει η νησούλα. Όσο πάω προς το κέντρο, η Αλεξάνδρας υπέροχη αυτή την ώρα. Μόνο τα βασιλικά κολλάνε και κυρίως η Βασιλής Σοφίας. Η Λεωπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια αυτή την ώρα ανοιχτά, όπως και ο Πειραιάς, όπως και η Λεωφόρος Αθηνών. Στην Αττική Οδό έχουμε. Για να δω, καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα του 5 λεπτού. Μην φανταστείτε, από Πλακεντίας έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Επίσης, μηνυματάκια στο Viber, παρακαλώ πολύ, και η Telecom είναι μαζί μας. Είναι εδώ, φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συντησιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Break και έρχομαι.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Οφ, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου.
6: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1Go με την εγγύηση τη Centers of One.
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
17: Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr. Oh,
7: Σφαίρα 102.2.
8: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή στον Σφαίρα 102.2, 44 λεπτά μετά από τις 10, 3η 6 του Οκτώβρη. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και θέλω να σας πω τώρα τα του καιρού. Μείνει καλοκαίρι, έτσι με ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα επιστρέψουν βέβαια οι βροχούλες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή επιστρέφουν οι βροχές. Αλλά σήμερα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, σε καλοκαιρινούς ρυθμούς θα κινηθεί ο καιρός. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, υπάρχουν περιοχές που θα χτυπήσει και 29 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Ο καιρός σε Αττική, εδώ περιμένουμε όντως καλοκαιρινές συνθήκες με μέγιστη θερμοκρασία τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει και στη Θεσσαλονίκη. Και όπως σας λέω, καλοκαίρι μέχρι την Παρασκευή και μετά επιστρέφει το φθινόπωρο. Έρχεται καιρός από την Ιταλία που πάντα μας πιάνει εδώ. Επομένως καταλαβαίνετε. Τώρα φθινοπόριασε, παιδιά μου. Μέσα Οκτώβριο δεύουμε. Πόσο καλοκαιράκι. 6936-10-1022 είναι το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο και σας δίνει 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε δηλαδή να σας δώσει. Το τερμάτισε το WhatsApp. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι πάλι εγώ, ναι.

Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Και σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 6 του Οκτώβρη, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Και θέλω να σου πω, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, πάντως είναι φανταστικό, διότι αυτή την Τρίτη, σου λέει, μοιράζονται 120 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε για τι ποσό μιλάμε. Αστρονομικό. Αν τα κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ υπερτυχερός, αλλά και όσοι σε έχουν δίπλα τους. Είναι τόσο πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για τους άλλους. Έλα, πάρε, δώσε αυτό εκεί, δώσε σε όλους. Δώσε σε όλους, μην κρατάς. Οπότε μην ξεχνιέστε, σήμερα είναι η κλήρωση. Καλή επιτυχία. Είναι πολλά τα λεφτά. Επομένως, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Διεκδικήστε τα. 6936-10-1022 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Ρωμέν Γαβράς, πλέον έτσι παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτης, Έλλην, γιος του Γαβρά. Εννοείται. Αισθάνεται την Ελλάδα, λέει, σαν σπίτι του. Ήρθε εδώ για την, για την ταινία που έχει κάνει, που ονομάζεται Θυσία και θα βγει στους κινηματογράφους. Και θέλω να πω ότι εδώ αυτή την ταινία ήρθε μαζί με τον Βενσάν Κασέλ και ήρθε και με την αγαπημένη του, την Έμιλι Ρατεϊκόφσκι, που τι ωραίο ζευγάρι είναι. Αισθάνεται, λοιπόν, την Ελλάδα σαν το σπίτι του, αναγνωρίζοντας ως κοινά στοιχεία την αίσθηση της τραγωδίας και του χιούμορ, λέει. Παράλληλα, εκφράζει τη λατρεία του για το τσίπουρο και επισκέφτεται την Αθήνα όσο πιο συχνά μπορεί και θέλει, πριν κλείσει τα 50 του χρόνια, να μάθει να μιλά ελληνικά κανονικότατα πια. Και επίσης μας είπε ότι είναι τόσο έτσι περίεργη ζωή εκεί στο Hollywood, τόσο στρεσογόνα και τόσο, εντάξει, καταλαβαίνουμε, είναι μια μούφα εκεί η ζωή, ας το πούμε. Να το πω απλά, με απλά ελληνικά, το καταλάβουμε όλοι. Και ο ίδιος λέει ότι σκέφτεται να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει βοσκός στην Αρκαδία και να ζήσει μια όμορφη, απλή ζωή με αγάπη, αυτά όντως που έχουμε ανάγκη όλοι μας. Άρα βλέπουμε ακόμα έναν άνθρωπο που θέλει να παρατήσει έτσι το λαμπερό Hollywood και να γίνει βασικό στην Αρκαδία. Είναι φοβερό τυπάκι ο Ρωμέν Γαβράς, θα τα λέμε και αυτά. Μηνύματα, λοιπόν, στο Viber. Περιμένω κατά τα άλλα μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και στη δεύτερη ώρα μας. Να πω ότι τη συνέντευξη την έδωσε στο Studio 3 στη Νάντσι Ζαμπέτογλου και στο Θανάση, έτσι για να

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Ένας πεθάρι ρε. Ένας πεθάρι.
4: Καταπληκτικό.
6: Όχι τέτοια ώρα.
3: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
7: ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
4: Καταπληκτικό Παναγίου.
6: Στάτευσε το σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο.
1: 6 με 7, 8, 9.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
2: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
1: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
15: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
16: Πάμε Breaking Bad.
17: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
16: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
17: Stand-up είναι.
16: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
17: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
16: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
18: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
19: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
20: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
21: Πίσω από τα φώτα,
0: στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Μα το σημάδι.
21: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
22: Πόσο σ' αγαπώ.
21: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
22: Μοιάζει με ένα ψέμα.
21: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
27: Κόβουμε κορδέλ, καλέ. Γιατί ακούγομαι τόσο δυνατά? Κόφομαι κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 6 λεπτά μετά από τις 11, 3η 6 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε. Όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα λοιπόν και σήμερα. Και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. 5 πράγματα που θα ακούσεις από όσους δεν λυγίζουν στα δύσκολα, ακόμη και στα χειρότερα βρίσκουν την ελπίδα. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Για αυτή την κατηγορία ανθρώπων, οι δυσκολίες είναι απλώς ακόμα ένα κομμάτι της ζωής. Δεν το βάζουν κάτω και δεν χάνουν ποτέ την αισιοδοξία τους. Είναι αξιοθαύμαστο πως καταφέρουν να μένουν αισιόδοξοι όταν μια φουρτούνα διαδέχεται την άλλη στη ζωή τους. Όσο μεγάλη και αν είναι η ανηφόρα μπροστά, παιδιά μου, δεν θα μείνουμε να την κοιτάζουμε. Θα την ανέβουμε και θα την περάσουμε. Πάμε να δούμε. Η πρώτη φράση: θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αυτή είναι η αγαπημένη φράση δικιά μου. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ωραία, δεν έγινε κάτι. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει έτσι και δύσκολες καταστάσεις αποκτούν συχνά μια διαφορετική οπτική απέναντι στα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι δεν στενοχωριέσαι ή ότι δεν σε επηρεάζει τίποτα. Απλώς βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά, τα εκλογικεύεις, τα σκέφτεσαι και λες: έχει γίνει αυτό. Ναι, θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο. Νούμερο 2. Θα το περάσω και αυτό. Οι ενθεκτικοί άνθρωποι δεν περιμένουν να εξαφανιστεί ο φόβος για να προχωρήσουν. Ξέρουν πως μπορεί να φοβούνται, να κουράζονται, να αμφιβάλλουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουν. Θυμίζουν στον εαυτό τους πως έχουν αντιμετωπίσει και άλλες δύσκολες στιγμές και τελικά κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Νούμερο 3. Είναι αυτό που είναι και πάμε παρακάτω. Πολλά πράγματα είναι αυτό που είναι. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Έχουν γίνει. Δεν θα μένουμε σε αυτά. Πάμε στα επόμενα. Εντάξει. Χρειάζομαι επίσης λίγο χρόνο να πάρω μία ανάσα. Για να είσαι ψύχρεμος, πρέπει να κάνεις ένα pause, να δεις τι συμβαίνει γύρω σου, τα καλά, τα κακά και όλα αυτά. Και όταν έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες, απλά παίρνεις μία ανάσα και βουτάς. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι άλλο. It is what it is. Και η τελευταία φράση, και αυτό θα περάσει. Δεν το συζητάμε, πως όλα περνούν σε αυτή τη ζωή. Όσο δύσκολη κι αν είναι μία στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα κρατήσει για πάντα. Αυτό το θυμάστε. Ο φόβος, η στεναχώρια, ο θυμός, η απογοήτευση είναι συναισθήματα που αλλάζουν. Μπορεί σήμερα να σου μοιάζει αδύνατο να δεις το φως γύρω σου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό δεν παίρνουμε ποτέ αποφάσεις πάνω στην ένταση της στιγμής. Πρώτα αναπνέεις και μετά συνεχίζεις τη ζωή σου ωραιότατα. 6936 10 102 είναι το Viber. Περιμένω τα μηνύματά σας. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Α, τι θέλω να σας πω, ότι αν σας παίρνουν και εσάς οι φίλοι και γνωστοί και σας ρωτάνε, ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο, μήπως έχεις κανένα δικηγόρο, συμβολιογράφο, και πού θα βρω εγώ τώρα ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται να τα ξέρω όλα, μανούλα μου, γι' αυτό υπάρχει το 11888 και γι' αυτό είναι για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr ή καλείς το 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει, από δερματολόγο και εργοθεραπευτή μέχρι δικηγόρο, συμβολιογράφο και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 11888 για όλα. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και τα λέμε σε λίγο.

0: Ποτέ κακό δεν έκανα ποτέ. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Έτσι, όσοι δεν το γνωρίζετε, να το ξαναπώ. Ένα τραγούδι γραμμένο από το Γιάννη Πάριο σε στίχους και μουσική και το ερμήνευσε εκπληκτικά με την ωραία του τη χρειά και τα γυρίσματα του τα ωραία ο Γιώργος Μαζονάκης. 33 λεπτά μετά από τις 11. Είναι 3η 6 του Οκτώβρη. Καλημέρα. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται μαρμελάδα ταμαρίνη στην παρέα μας. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα ταμαρίνη είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία από τη Γερολιμάτος International. Το International AEVE είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Αποτελεί μια από τις πιο παλαιές οικογενειακές επιχειρήσεις στο χώρο της υγείας και της ομορφιάς. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν τα χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Να σας πω και κάτι άλλο φοβερό που έχει συμβεί για το Gleam Mystery Wash. Ξέχνω ότι ήξερες για το Car Wash, το πλύσιμο του αυτοκινήτου σου. Γιατί ήρθε το Gleam Mystery Wash? Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο και γρήγορο, χωρίς βούρτσες πλυντήριο αυτοκινήτων. Τρομερό! Έχει ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περιττές αναμονές. Μόλις 7 λεπτά χρειάζεται για ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλύσιμο. Είναι ανοιχτό 24 ώρες με πολλαπλές επιλογές για εσωτερικό καθαρισμό. Είναι σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Γιατί τι θέλουμε στην καθημερινότητά μας? Να απλοποιούμε όσο γίνεται τη ζωή μας. Κάνε δικό σου λοιπόν αυτό το διάλειμμα στο χώρο του Gleam για να απολαύσεις και τον καφέ σου, τη μέλο που προτιμάς. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Μία νέα εποχή στο Car Wash, στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι. Βγαίνουμε ένα μικρό break και ξανάρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγό, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Κουστάσατε.
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλακά.
2: Προφανώς, ρε εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
7: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
12: Η ιδέα της χρονιάς.
13: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη, 6 του Οκτώβρη, 42 λεπτά μετά από τις 11. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Εννοείται, υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box, η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σου. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά λοιπόν και ξανά και ξανά. Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Μηνυματάκια στο Viber, παρακαλώ πολύ, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Και να σας πω και το φοβερό διαγωνισμό που τρέχει από την Κοτσόπουλος Home. Σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Από Κοτσόπουλος Home η κλήρωση για τον νικητή θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Θέμη Γιωργαντά. Εκεί λοιπόν θα ακούσετε ποιος ή ποια κέρδισε τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ. Πολύ απλά δηλαδή. δικαιώνετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε τη λέξη Γκοτσόπουλος στο Viber του Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σας και έτσι απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Γκοτσόπουλος.gr επίσης στο e-shop τους και να δείτε όλα τα σχέδια. Μπορείτε να πάτε και στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο, στα φυσικά τους καταστήματα και να σας πω ότι από 9 έως και 17 Οκτωβρίου τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με μείον 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Θα βρείτε φανταστικά, φανταστικά πράγματα. Στα Γκοτσόπουλος δηλαδή εγγύηση. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
3: Τι ταινία είναι?
2: Είναι μια ταινία.
4: Είναι μια ταινία με πολύ φόβο.
2: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
5: Ωραία.
2: Και τσόντα.
3: Και τσόντα.
2: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
3: Τι συνδυασμός είναι αυτός?
2: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
5: Άντε, πες το.
2: Η Παρασκευή και οι 13.
6: Να το.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
7: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
11: Have you met Kiko?
12: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand.

0: Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
7: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
8: Και νιώθω. Vistabet.
9: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Μα το σημάδι.
15: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
16: Πόσο σ' αγαπώ.
15: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
16: Με ψέμα,
15: Γιάννης Πάριος.
16: Σένα,
15: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι!
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι!
20: Πολλά, σενιόρ Μακής!
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
21: Eurojackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Εσύ φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, 4 λεπτά μετά από τις 12, 3η 6 του Οκτώβρη. Καλημέρα! Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή το δώρο της ημέρας, Lovely Bag. Φανταστική, γιατί το brand αυτό κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά αξεσουάρ. Κάθε κομμάτι της Lovely είναι χειροποίητο, μοναδικό και φτιαγμένο με πολύ πολύ αγάπη, εννοείται, για γυναίκες που ξέρουν ότι το στυλ δεν είναι θέμα τάσης, αλλά είναι και θέμα attitude. Lovely Handmade.gr, για να βρεις τις συλλογές τους. Lovely Handmade θα τα βρείτε και σε όλα τα social media. Ανοίγετε το Viber του Σφαίρα, πληκτρολογείτε Lovely, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10102. Καλή επιτυχία, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι με Νίκο Οικονομόπουλο και Ένοχο Κορμπέ.

0: Παγκόσμιο μέρα του ψεύτη και η Κατερίνα Λιόλιου και ευκαιρίες δοθήσεις να σας πω για το pre-listening event με την Κατερίνα Λιόλιου. Θα είναι αυτό μια πολύ ωραία εμπειρία. Παρασκευή 9 του Οκτώβρη από τις 5 το απόγευμα στις 8 το βράδυ. Ο Σφαίρα σε πάει σε ένα exclusive pre-listening event. Τι θα κάνετε εκεί? Θα ακούσετε και πριν από όλους και πρώτοι. Και πρώτοι και πριν από όλους, που είναι το ίδιο. Δηλαδή τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία λοιπόν. Είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την ίδια την Κατερίνα εκεί. Μια μοναδική ευκαιρία να τη δεις από κοντά, να ζεις μαζί της την πρώτη ακρόαση στο νέο άλμπουμ. Θα παρουσιάζει η Ελίνα με το Θανάση και για να βρίσκεσαι εκεί γράφεις Λιόλιου, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022. Σε άλλα νεάκια, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, τα λέμε και αυτά. Είμαι η Βερνή Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία και φύγαμε για ζώδια. Ξεκινάω με τους κρυούς. Το να αποκτήσετε φήμη και αναγνώριση με τα προσόντα που έχετε είναι εύκολο. Το να διατηρήσετε τη θέση σας όμως είναι δύσκολο. Ταύροι, θα επιδείξετε μεγάλο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, καθώς έχετε μία τάση να ερευνάτε σε βάθος οτιδήποτε πέσει στην αντίληψή σας. Θα διαβάσετε τι, τις πευκοβελόνες. Δίδυμοι, τα οικονομικά ωφέλη από τις συνεργασίες και τους συνεταιρισμούς σας επιτάπητος για συζήτηση και αναζήτηση όμως νέων τρόπων δράσης. Καρκινάκια, στενή επαφή με ένα ευρύτερο κοινό, κυρίως όμως με τα άτομα που είτε ταξιδεύουν πολύ, είτε ζουν μια μποέμικη ή περιπλανόμενη ζωή. Τώρα μικρή εξερευνήτρια μου θυμίζει αυτό. Λιοντάρια, θα έχετε πολύ μεγαλύτερο κέρδος από ασχολίες που είναι συνηθισμένες και απλές παρά από τις ανώτερου τύπου που έχετε στο μυαλό σας. Μάλιστα, Παρθένοι, ένθερμοι σε θέματα καρδιάς, ένθερμοι. Γιατί σήμερα βάζετε πολύ συνέστημα σε ό,τι σας ικανοποιεί. Ζυγή, η πιθανότητα να κληρονομήσετε κάτι από το οικογενειακό σας περιβάλλον είναι μεγάλη. Οπ, καναστίος. Ζυγή, Σκορπιή. Θα έχετε εισοδήματα από τις δημόσιες σχέσεις, τη δημοσιογραφία, από τα μέσα μεταφοράς και αγοραπολισίες. Πώς θα έχω εισόδημα από τα μέσα μεταφοράς? Θα αγοράσω κάτι, πιστεύετε? Ένα αεροπλάνο, τοξοτάκια, τα γυναικεία πρόσωπα της οικογένειάς σας, αλλά και γενικότερα τα πρόσωπα της οικογένειας, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της περαιτέρω οικονομικής σας κατάστασης. Εγώ και ρε, πολύ καλά θα τα πάτε σήμερα με πράγματα κοινά όπως το εμπόριο, το δημόσιο αγαθά και πράγματα που απευθύνονται στο κοινό γούστο. Υδροχόοι, προβλήματα και εχθρότητες στις σχέσεις σας χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή από εσάς σήμερα. Και τέλος, ψάρια, ευνοείστε πολύ αν ασχολείστε είτε επαγγελματικά είτε σαν χόμπι. Με αποκρυφιστικές επιστήμες. Τι λέει? Ωστόσο χρειάζεται να ακολουθείτε σταθερά τους στόχους και τις φιλίες σας. Μάλιστα, αυτά έχουμε τα ζώδια. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Αλμά το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
3: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
2: Γιατί
3: δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη και τα βρίσκουν συνέχεια τα χαλά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά.
6: Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προστίκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
18: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
19: Εγώ αποφασίζω.
18: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33, από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
20: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
22: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
23: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
24: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
25: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλεις στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Είχε έμπνευση. Είχε έμπνευση. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγελού, που τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα και στο πρόγραμμά του. Έρχεται το μαράκι μας, θα έρθει ο Θέμης μας, Έλληνα με το Θανάση. Ιρανιό Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγίος και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, θα έρθω κι εγώ μέχρι αύριο Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλοι μου την αγάπη.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτο εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά βαλάνα τη Σουμπουλόπουλο, με ξέρει.
3: Ναι.
2: Τέρι γαβίτα, ναι. Ήσουνα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα,
3: ναι.
2: Ομολογάει. Να το ξέρει το πατέρα. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Έχεις και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο,
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
10: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνή Κακουριώτης. Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Πάλι σχολή.
3: Πάλι γραφείο.
4: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Have you met Kiko?
10: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
11: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Σφαίρα 102-2.
17: Μία με 3. Μαρία Αντωνά.

αυτός είναι υπέροχος ο Θοδωρής ο Φέρης στον Σφαίρι, στον Σφαίρα 102.2. Είπες και τι δεν είπες στα 4 λεπτά και μετά τη μία. Είναι γλυκόφιλη να στείλω και στη φίλη μου τη Λιάννα τη Μάρκογλου που φτιάχνει το Θοδωρή και τον βλέπετε τόσο όμορφο. Τι νομίζατε? Ακόμη και οι άντρες θέλουν τη δική τους περιποίηση και φροντίδα, όπως όλοι οι άνθρωποι άλλωστε. Έτσι και εμείς, μικροί μεγάλοι, θέλουμε τη φροντίδα μας. Εσείς όμως, ό,τι αφορά την τηλεπικοινωνία, η φροντίδα είναι η καλύτερη που υπάρχει της Telekom στην Ελλάδα, αφού φέρνει δυναμική το νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Είναι η Telekom. Μπες τώρα στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει αυτή η καταπληκτική εταιρεία. Μάθε για τα πάντα πρώτους από όλους. Σε λίγο η Ιουλία Καλυμάνη, σε λίγο Αναστασία, ενώ η Super Sexy Θέα Καταρίνα Λιόλιου, που χθες ήταν σε γυρίσματα, κάτι καινούργιο ετοιμάζει. Τώρα αφήσα, ήταν αυτό. Κλίπ ήταν αυτό. Δεν ξέρω, πάντως το παλιό το σπίτι νοικιάστηκε, το έχουμε καταλάβει όλοι αυτό. Πάμε για τα επόμενα, τα πιο ωραία. Λοιπόν, και σίγουρα μία σχέση και έναν άνθρωπο δεν τον κάνει το σπίτι, οπότε μην κολλάτε και πολύ σε αυτά. Έτσι, να τα λέμε.

0: αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα, εδώ στον Σφαίρα 102.2, καταπληκτικό τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν. Και στην περιφέρεια μας έχουμε υπέροχα μοναδικά καλλιντικά, τα οποία κρατούν την επιδερμίδα μας πανέμορφη και δεν είναι άλλη από την κορεάτικη περιποίηση που έχει γίνει μέρος της Beauty Routine και είναι η Bomb Beauty of Majesty, καταπληκτική εταιρεία. Παιδιά, χθες μου στείλανε και ένα φανταστικό πακετάκι, έχω δοκιμάσει ήδη τα προϊόντα και λάβει το πρόσωπό μου. Peptide Power Series είναι μια ολοκληρωμένη αντιγυραντική ρουτίνα. Μπορείτε να την βρείτε στο site www.bombcosmetic.gr, στο website, και να βάλετε και το δικό Σφαίρα και να έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα που πρέπει να τα δοκιμάσετε οπωσδήποτε, κορίτσια αλλά και αγόρια, γιατί και άντρες θέλετε τη δική σας περιποίηση. Σε άλλα νέα, είμαι Μαρία Ντονά, κάνω σύντομο break και επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
4: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
3: Όντω.
2: Κάνα 30, 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται?
2: Φυρφυρί.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
15: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
17: Όσο σ' αγαπώ.
18: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
17: Μοιάζει με ένα ψέμα.
18: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
19: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
20: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
21: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Πάμε επόμενη γράμμη.
24: Ναι, εγώ είμαι.
23: Ναι.
24: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
23: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
24: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
23: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
24: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
23: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλώς ήρθατε για ακόμα μια φορά στο Σφαίρα 102.2. Είναι Τρίτη, είμαστε μαζί. Έχει αρκετή ζεστούλα εκεί πέρα έξω. Μια χαρά είναι τα πράγματα και θα πάνε και πολύ καλύτερα. Και αν έχετε κάποιες έτσι φθορές ή πράγματα τα οποία χρειάζονται λίγο, πώς να το πω, service, όπως είναι τα σκούτερ, τα laptops, τα smartwatch, ο Γερμανός είναι ένας και μοναδικός με 25 χρόνια εμπειρίας. Αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς και αφήστε τη μουσική σε μένα. Σε μένα, δεν υπάρχει. Ειδικός, παιδιά, από μωρό παιδί, από την κούνια μου. Μια ζωή άκουγα τραγούδια, μια ζωή προσπαθούσα να βρω ποιος λέει το ένα, ποιος λέει το άλλο. Τότε δεν είχαμε τα Σεζάμ και όλα αυτά. Είχαμε μόνο ένα ραδιοφωνάκι, κασετούλες να γράφουμε και τα σχετικά. Έχω κάνει δηλαδή διατριβή, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Σε λίγο έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, ενώ τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης μας ανοίγει την καρδιά του με το τι θέλω εγώ. Με σένα, στον Σφαίρα 102.2.

Αυτός είναι ο απίστευτος ο Θοδωρής ο Φέρης. Θα πάθεις έρωτα. Ωραίο είναι αυτό και ελπίζω να σου συμβαίνει και συχνά, ε. Εσύ τι κοιτάς εκεί πέρα μέσα στα κουτιά? Τι κοιτάς εσύ στα κουτιά, Λευτέρη μου, τι τρως πάλι? Χρόνια πολλά στον Παναγίνα που μας έχει αφήσει κουτιά εδώ πέρα μέσα στην εκπομπή και δεν έχω προλάβει δόλια. Έχει ένα με κοκάκια, ξέρετε αυτά τα ωραία μέσα με την. Πώς λέγεται, το λευκό αυτό που έχουνε. Κρέμα, μπράβο. Και κάτι σαν τουιτσάκια. Δεν έχω προλάβει από τη δουλειά εδώ πέρα και στο κινητό εδώ, στα θέματα, στα χαρτιά. Δεν θα μου αφήσουν τίποτα. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λες. Λοιπόν, εμείς όμως είμαστε εδώ. Και φανταστείτε να παίζετε ένα παιχνίδι. Θα μου πεις, μαράκι μου, δεν προλαβαίνεις τώρα να φας, αλλά ωραίο παιχνιδάκι θα ήταν για σένα τώρα να μπεις στο box και να παραγγείλεις. Και αυτό θα κάνω. Λευτέρη μου, φάει ό,τι θες εσύ από εκεί. Αν θέλεις να παραγγείλεις με 2, 3, 4 ευρώ και 5 λοιπόν και να πάρεις και έκπτωση. Και εννοώ ότι μπορείς να κάνεις τις δικές σου έτσι τα ψωνάκια σου, τις παραγγελίες σου, τα φαγητά σου και να πάρεις και την έκπτωση μέχρι και 5 ευρώ και να κερδίσεις και ένα iPhone 17 Pro και να μπεις μέσα στην κλήρωση. Πώς θα γίνει αυτό, μαράκι μου, με το box? Κατεβάστε το box delivery στο κινητό σας, κάνετε τις παραγγελίες σας, μένετε στον σφαίρα. Κάνω σύντομο break και έρχομαι σε λίγο.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Αλμάτι το κάνουμε να κατηρίσει. Πες ένα ανέκδοτο όποιος σου έρχεται.
3: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
4: Τι είπα.
5: Πολύ αστείο
6: ήταν. Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
1: καλά. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
0: Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει

0: Λεχωριό, Σεφσαουέν. Εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα. Ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.
8: Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της. Στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
20: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλατεία.

0: καλκιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είναι Τρίτη, ναι, 6 του Οκτώβρη, ναι, ακριβώς στις 2. Μέχρι τις 3 θα μείνουμε εδώ πέρα μαζί. Είμαι η Μαρία Ντονά και θα σας πάω και ταξίδι. Θα πάρουμε και έπιπλα. Τα εννοώ όλα αυτά τα οποία σας λέω και δεν τα λέω τυχαία, γιατί ο Σφαίρα 102-2 έχει ετοιμάσει ένα σούπερ ταξίδι για εσάς στο Μαρόκο. Πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί έρχεται πολύ μεγάλη κλήρωση στις 15 του Οκτώβρη στο πρωινό του Σφαίρα. Γρήγορα τα μηνυματάκια σας στο Viber μας 693-610-1022. Γράφετε τη λέξη Μαρόκο, γιατί εκεί θα ταξιδέψετε στο φανταστικό Μαρόκο, που είναι τέλειος προορισμός, ειδικά έτσι τους πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Να πιείτε και τα τσαγάκια σας, να νιώσετε και όλο το vibe που έχει αυτή η περιοχή και τις γεύσεις. Και το ονοματεπώνυμό σας, Viber Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Μαρόκο, το ονοματεπώνυμό σας και δηλώνετε συμμετοχή. Θέλετε τώρα από την άλλη να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την εταιρεία Κοτσόπουλος? Σε λίγο σας έχω περισσότερες πληροφορίες. Μέχρι τότε, από 1 του Οκτώβρη έως και 31, απολαύστε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery και τον No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Τώρα όμως, επειδή πολλά είπαμε και στα ραδιόφωνο, καλό να μην μιλάς και πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούσει μουσική. Βεβαίως. Έρχονται επιτυχίες από Αναστασία, από Έλενα Παπαρίζου, από Γιώργο Σαμπάνη, Χρήστο Μενιδιάτη, αλλά και Νίκο Οικονομόπουλο, που εντάξει θα το ομολογήσω, είναι η μεγάλη μου αδυναμία, ο Νικόλα σε όλα τα επίπεδα. Πολύ το θαυμάζω αυτό το παλικάρι. Έρχεται αμέσως τώρα με το ένοχο κορμί στον Σφαίρα.

0: την η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της. Εμείς δεν θέλουμε, παιδιά, χρήματα, δεν θέλουμε λογαριασμό. Θέλουμε να πάτε στην εταιρεία Gutsopoulos.com και να διαλέξετε τα έπιπλα των ονείρων σας, γιατί έχουμε μία φανταστική δώρο επιταγή, βεβαίως. Μία φανταστική δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από την εταιρεία Gutsopoulos.com που θα την κάνετε τώρα δική σας. Πώς? Σφαίρα Viber 693-610-122. Γράψτε τη λέξη Gutsopoulos και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την Πλήπα Παγκάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
0: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρε τα κύματα!
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση
0: επέστρεψαν,
1: νομίζω. Μαλάκα! Πήρε τα κύματα! Αγιά! Will be back. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
16: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
20: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
21: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
20: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
20: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
23: Ποιος είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
23: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
26: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
23: Και ποιος είσαι?
26: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
27: Η ιδέα της χρονιάς.
28: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
29: Have you met Tico?
30: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
31: Σφαίρα Viber 6936 10102.
0: Πάμε ρε Χρύσα, πάμε εδώ στο Σφαίρα 102.2 που θα μείνουμε μέχρι τις 3 με τον Γερμανό πάντα στην παρέα μας, γιατί είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας και το έχουμε πολύ ανάγκη τη σήμερα ημέρα αυτό. Μη μου πείτε ότι είναι εύκολο πράγμα τώρα να έχεις επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, αλλά η λύση είναι στο Γερμανό, γιατί ο καθένας θέλει τον ειδικό του, ε! Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σε λίγο στην παρέα μας έρχονται μοναδικές επιτυχίες. Εσείς δεν χάνετε χρόνο, γιατί από 1 δεκάτου έως 31 απολαμβάνετε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και τώρα στην παρέα μας η μοναδική... Η Νατάσια Θεοδωρίδου, η οποία έρχεται στην Αθηναϊκή νύχτα παρέα με τη Δέσποινα Βανδέ και θα γίνει ένας χαμός. Θα σαρώσουνε, είμαι σίγουρη γι' αυτό, βεβαίως. Τρομερό δίδυμο γυναικείο. Η καλύτερη, μάλλον από τις καλύτερες προτάσεις για να περάσεις όμορφα και να διασκεδάσεις την Αθήνα. Η Νατάσα θα αφήσει, νομίζω, για ακόμα μια φορά το στίγμα της με τη γνήσια ελαϊκή φωνή της, την εξαιρετική της παρουσία και τη μεγάλη της καρδιά. Έρχεται με το φορτηγό και πρέπει να κάνουμε κι εμείς αυτό ακριβώς ότι δεν μας αρέσει. Φορτηγό και δρόμο.

Πόσο υπέροχος είναι ο Ντόνις Ρέμος. Φεγγάρια χάρτη να μετράω στον ουρανό. Εγώ μετράω πάντως επιτυχίες εδώ στον Σφαίρα και πραγματικά είναι πολλές. Για να μην πω αμέτρητες, είναι. Τι να σας πω τώρα, ξεκινάς και δεν τελειώνεις ποτέ ένα πράγμα. Λοιπόν, και αυτό που δεν τελειώνει για εσάς, ποιο μπορεί να είναι, εγώ θα σας πω. Είναι ένα νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV. Βεβαίως από 1η μέχρι και 31 του μήνα. 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο ξέχαστες γυναίκες, franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Ωραία ήταν και σήμερα, δεν μπορείτε να πείτε. Φανταστικά τα περάσαμε, φανταστικά θα τα περάσετε και με το Θέμη Γιοργαντά και φανταστικά θα τα περάσετε και σε ένα φανταστικό pre-listening event το οποίο έρχεται με την Κατερίνα Λιόλιου. Πρώτη ακρόαση σε mystery τοποθεσία. Νέο άλμπουμ παρουσιάζει Ελίνα Παπίλα και ο Θανάσης Πασάς. Viber Sphere 693610122. Γράψτε τη λέξη Λιόλιου, το ονοματεπώνυμό σας για να έρθετε εκεί. Και μείνετε εδώ στο πιο αγαπημένο σταθμό της Αθήνας, γιατί μόνο εδώ ακούτε τους κορυφαίους καλλιτέχνες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζάτο, το ξέρει, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι σε καρέτα, καρέτα είναι.
4: Αν με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος Τζάτο, το ξέρεις, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
5: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν και και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
2: Μαλακίες,
3: έλεγε!
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κομμωδία.
15: Κομμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κομμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
15: Τι να σου πω τους?
14: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
14: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show.

0: πρωινό, για τον κλασικό, για τον έξτρα, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
1: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beach Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
2: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Euro Jackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Σφαίρα 102-2.
8: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
9: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς τα περνάμε όλα καλά. Λοιπόν, σήμερα 3η 6 του μήνα θα πει χρόνια πολλά στον Θωμά και τη Θωμαίδα. Να σας χαιρόμαστε. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102-2 αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Άννα Βύση. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Κωνσταντίνα, είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
1: Έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις προπόνηση.
0: Σε ποιους τελικούς πάμε?
1: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
2: Στο GR Open.
1: Πρέπει να κάνουμε προπόνηση.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Υπέροχο απόν Καντάδα εδώ στο Σφαίρα 102-2. Υπέροχο και ο σούπερ διαγωνισμό μα με μεγάλη υπογραφή, παιδιά. Γκοτσόπουλο Home. Κάποιο πολύ τυχερό, κάποια πολύ τυχερή θα κερδίσει δώρο επιταγή αξία 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλο Home. Ήρθε λοιπόν η ώρα, έχω να σα πω, για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από 9 μέχρι 17 Οκτωβρίου, τα Γκοτσόπουλο Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλου του καναπέδε. Για μία ολόκληρη εβδομάδα λοιπόν, επιλέξτε τον καναπέ που ταιριάζει στο σπίτι σας και επωφεληθείτε από πραγματική έκπτωση 35%. Και φυσικά επισκεφτείτε τα Γκοτσόπουλο Home στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο ή online στο gotsopoulos.gr. Λοιπόν, θέλω να στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Το στέλνετε στο Viber μας, το ξαναλέω, 693-61-01-022. Θυμίζω, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία.

Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, εδώ στο Σφαίρα 102-2 στην παρέα μας. Και η Νόβα σίγουρα σας έχει συμβεί να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Παιδιά, ήρθε το Nova More και πλέον απολαμβάνουμε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τη θέση και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στο application της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τη λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
18: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Μα το σημάδι.
21: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
20: Πόσο σ' αγαπώ.
21: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
20: Μοιάζει με ένα ψέμα.
21: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
22: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Time out για θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
26: Φωτογράφηση.
25: Γιατί?
26: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
25: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
27: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
28: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
30: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Θα σας πω τώρα μία βόλτα στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο και σε μία πάρα πολύ αγαπημένη ηθοποιό και πολύ γνωστή, την Gillian Anderson. Την θυμάστε, X-Files. Το λέω τώρα το X-Files γιατί είναι από τα πιο ιστορικά της, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα γυναίκα και πολύ θέατρο επίσης. Λοιπόν, αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει εκεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα είναι νομίζω μέχρι τον Δεκέμβριο. Εμφανίζεται στο West End στο Λονδίνο, στο θέατρο, στην θρυλική παράσταση «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf». Παρεμπιπτόντως, sold out κάθε μέρα. Η συγκεκριμένη αυτή παράσταση δεν βρίσκει στήριο με τίποτα. Λοιπόν, όπως και να έχει, το θέμα δεν είναι τώρα πώς θα βρούμε εισιτήριο για την Gillian, το θέμα είναι άλλο. Βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά από ένα βίντεο στο οποίο μιλάει με κάποιες fans και τους λέει να σταματήσουν να κάθονται στην πρώτη σειρά του θεάτρου, γιατί όπως τους είπε, τις αποσπούν την προσοχή. Λοιπόν, αυτό έγινε έξω από το θέατρο, όπου βγαίνουν οι ηθοποιοί μόλις τελειώνει η παράσταση, να φύγουν να πάνε στα σπίτια τους και όταν έχουν τη διάθεση, μιλούν και με τον κόσμο, βγάζουν φωτογραφίες, υπογράφουν όλα αυτά, το ξαναλέω, έξω από το θέατρο, στο τέλος, μετά το τέλος της παράστασης. Λοιπόν, υπάρχει βιντεάκι στο οποίο αυτή λέει σε κάποιες γυναίκες: δεν μπορείτε να κάθεστε στην πρώτη σειρά. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορείτε. Μου αποσπά τόσο πολύ την προσοχή. Δεν μπορείτε να έρχεστε, λέει, 20 φορές και να κάθεστε στην πρώτη σειρά. Όλο αυτό θα με τρελάνει. Οι γυναίκες δεν εμφανίζονται. Φαίνεται η Gillian στο βίντεο Anderson. Παρ' όλα αυτά ακούγονται να λένε συγγνώμη, το ξέρουμε. Μετά την κυκλοφορία του βίντεο στο TikTok και τα social, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Λοιπόν, και η Άντερσον θέλησε να διευκρινίσει τη σχέση που έχει με τις συγκεκριμένες γυναίκες. Το βίντεο, λέει, που κυκλοφορεί, δείχνει εμένα να μιλάω με γυναίκες που γνωρίζω εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Οπότε, λέει, σας παρακαλώ, μην λέτε τίποτα αρνητικό για εκείνες. Καταρχάς, νομίζω το αρνητικό ήταν για την ίδια και όχι για αυτές. Λοιπόν, αυτό το γράψε στο X, στο Twitter. Λοιπόν, επίσης εξήγησε ότι εγκύτεται, λέει, ανάμεσα στους ηθοποιούς και το κοινό στο συγκεκριμένο θέατρο σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται επί σκηνής μπορούν να διακρίνουν καθαρά τους θεατές στην πρώτη σειρά. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω πάει στο Soho Place, έτσι λέγεται. Είναι πολύ κέντρο αυτό το θέατρο και είναι αυτό που λέμε, είναι καινούριος χώρος και είναι αυτό που λέμε σκηνή στο κέντρο. Είναι στη μέση, δηλαδή οι θεατές κάθονται γύρω-γύρω από τη σκηνή. Οπότε, ειδικά την πρώτη σειρά, είναι 360 δηλαδή. Ειδικά την πρώτη σειρά την βλέπεις ξεκάθαρα. Προφανώς, εγώ καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτό που τους λέει, αν δεις το βίντεο έτσι από μόνο του. Αλλά από την άλλη, αν είναι κάποιες fans οι οποίες έχουν έρθει ήδη 20 φορές στην παράσταση και έχουν βρει εισιτήριο στην πρώτη σειρά, τυχερές καταρχάς. Okay, ενδεχομένως όλο αυτό να της αποσπά την προσοχή και ήθελε να το πει και ήθελε μετά να κάνει και την διευκρίνησή της. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι ηθοποιοί, όχι μόνο Gillian Anderson, στο παρελθόν έχουν διακόψει παράσταση ή έχουν ζητήσει, για παράδειγμα, από τους θεατές, η Kate Blanchett είχε ζητήσει πρόσφατα να αφήσουν τα κινητά τους όταν έκαναν την υπόκληση οι θεατές και είπε ότι η βιντεοσκόπηση μπορεί να χαλάσει την εμπειρία για όλους τους υπόλοιπους. Okay, η αλήθεια είναι ότι το κινητό στο θέατρο απαγορεύεται. Κανονικά στην υπόκληση σε αφήνουν να τραβήξεις, αλλά όπως και να έχει, στην ουσία είναι μόνο αν το θέλουν οι ηθοποιοί ή οι υπεύθυνοι του θέατρου, μάλιστα. Όπως και να έχει, Λονδίνο, αφού μιλάμε για Λονδίνο και θέατρο, δεν το συζητώ, πάνε πακέτο. Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.

Ο Νίκος Βέρτης εδώ στο Σφαίρα 102.2 να ρωτήσω, θέλεις 150 ευρώ για το επόμενο shopping σου? Έχω να σου πω, η Jack & Jones σε βάζει στην κλήρωση για μία δώρο επιταγή 150 ευρώ. Και έχει άλλο ένα λόγο για να την επισκεφτείς. Δύο καινούργια πλήρως ανανεωμένα καταστήματα σε περιμένουν στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρι Λεωφόρο Πεντέλης 4. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ. Λοιπόν, για να πάρεις μέρος στην κλήρωση, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας Jack & Jones, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Όλη και καλή επιτυχία σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
4: Έτοιμοι μπαμπάδες.
3: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
6: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
3: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τη κουαλίτα.
12: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Ο θάνατος και η κόρη, το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
16: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης Tail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με

0: Have you met Kiko?
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σφαίρα 102-2
8: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
9: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιώργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις, έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2026. Και ένα τραγούδι που το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Είπες καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: ήρθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Υπέροχη Μαρίνα Σπανού ταξίδι εδώ στο Σφαίρα 102.2 και μιλώντας για ταξίδια, το Σφαίρα Tour επιστρέφει και πρώτη στάση πο τέλειο Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Μιλάμε για απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, 7 συνολικά διανυκτερεύσεις, wow, σε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φεζ και Μαρακές, σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή και διαδρομή Ραμπάτ Αγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Τι τέλειο ταξίδι είναι αυτό! Ανακάλυψε λοιπόν τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι. Λοιπόν, για δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράφοντας Μαρόκο, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 15 Οκτωβρίου στο πρωινό Σφαίρα. Και φυσικά, για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Βυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Πολύ καλή επιτυχία σε όλους.

0: και τη Γαρμπή υποσυνείδητο, ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1999 από τον Άγγελο Διονυσίου με την υπογραφή του Φίβου. Στην παρέα μας η Νόβα σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ κάποιες μέρες ή να είσαι σπίτι και να υπάρχει ένα σημείο που δεν έχεις WiFi. Λοιπόν, ήρθε το Nova More και θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά για όλους. Με το Connect J1 έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις αλλά και περισσότερα για Connect J1 και Ultra WiFi nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκε?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει κόστο να μου τα δώσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Χθες έκατσα να δω Πρέμιερ.
10: City United.
9: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Πρέμιερ Λίγκ Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
14: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Οικογένεια Adams. Το musical.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
15: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
21: Επόμενος.
22: Ναι.
21: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
22: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
21: Τώρα προκαλείς, λέγε.
22: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
21: Τι δελτίο, τον 12?
22: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
21: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
22: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
21: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
23: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
25: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
26: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Από χθες έχει ξεκινήσει σούπερ διαγωνισμός με σούπερ δώρο. Τι δώρο? Δωράρα. Δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home. Σας θυμίζω, από 9 έως 17 Οκτωβρίου τα Κοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μιλάμε για μοντέρνους, άνετους και πολύ ποιοτικούς καναπέδες ελληνικής κατασκευής. Πολύ σημαντικό, που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις, ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο ή δείτε online τις μειωμένες τιμές gotsopoulos.gr. Θέλω να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Κοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση για το σούπερ δώρο, τι δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα Κοτσόπουλος Home, θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: τραγούδια στο παρελθόν με την Έλενα Παπαρίζου εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Έχεις Νόβα. Λοιπόν, έχεις και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο application του παντού, συνδέσωσα Νόβα χρήστης και ξεκλείδωσε το αποκλειστικό αυτό Νόβα Deal. Γιατί μαζί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Μάθε περισσότερα. nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα Θανάση Πασά σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι λοιπόν.
1: Μπάμπι.
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά?
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετάει ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Φλακία ήταν.
1: Πες ένα λόγο να μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες φλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποιο δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, λέει μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, έχει χαζέψει.
1: Μπάμπη, μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα τον Μπάμπη. Δηλαδή λίγο.
3: Το μετάνιωσε!
1: Άκου, μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό
2: νόμο. Ναι, χαρά είμαι, δεν στο φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Μπα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες Μπάμπη, μπαίνει τρελαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παρακαλώ.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει.
3: Ό,τι θες.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννη.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννη ή Μπάμπη?
2: Έγινε. Γιάννη.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε Μπάμπη. Ό,τι θες.
5: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Επιστρέφεις από την Κηφισίας και σκέφτεσαι τι θα μαγειρέψεις το απόγευμα? Κράτα αυτό. Στο κολυμπάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες σε 12 ώρες είναι ήδη φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Στο ελαιοποιείο μας κάνουμε την ελαιοποίηση σε 12 ώρες για να κρατήσουμε όλη τη φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά του καρπού. Για να φτάσει στο πιάτο σου ένα ελαιόλαδο με απίστευτη γεύση και ποιότητα. Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές.
6: Δοκίμασε Τέρα Κρέτα και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
7: Ανανεώστε το

0: Τρεις απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
1: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω. Vistabet.
2: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: ελαστή από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
11: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
11: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
11: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
12: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
13: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.

0: Μανούλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Μασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλάθι.
3: Έλα ρε Μαγερά. Έλα
2: κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.
4: Get ready.
0: Είμαστε στον αέρα.
2: Σε φτιάξα.
1: Αυτά είναι. Θα μπορούσε να είναι και τραγούδι έναρξης για πάντα. Ο Σαββατοκύριακος πολύ με γοητεύει. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Ο Weekend στην παρέα μας βέβαια. Και Blinding Lights, το νούμερο ένα τραγούδι του Spotify νομίζω όλων των εποχών. Έχω αυτή στα streams. Έχω αυτή την, μπορεί να λέω και βλακίες, αλλά νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα.
2: Δεν γνωρίζω, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι είναι κομμάταρα.
1: Και πού να το δεις και ζωντανά.
2: Θα το δούμε, θα έρθει και αυτός. Τώρα πάνε ξεβίσει το χορό.
1: Καλώς ήρθατε, γεια σας. Εν τω μεταξύ είχα πάει στο Wembley, τώρα story time. Και λέω, υπάρχει να το πετύχω πουθενά. Να το ζητήσω να έρθει στο unblog, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή αποκλείεται να μου έλεγε όχι.
2: Είναι όπου στοχεύεις, Ελίνα. Για φαντάσου να σου καθότανε. Για το απλό.
1: Διπλής. Λοιπόν, ένα όμορφο πρωινό Τρίτης είχα εγώ. Δεν ξέρω εσύ.
2: Εγώ καταπληκτικό πρωινό είχα. Εντάξει, χωρίς να το θέλω. Χωρίς να το θέλω. Κάρφωσα την έκπληξη της κοπέλας μου. Καθόμουν στον καναπέ, ρε παιδί μου, το πρωί έκανα κάτι δουλειές και λέω, ξέρεις τι, τα έχω πάει πάρα πολύ καλά φέτος με τις πληρωμές μου, όλα αυτά, με τα πάντα, με τις υποχρεώσεις μου. Θα μου κάνω ένα δώρο. Μου λέει, μπράβο, αγάπη, κάνε δώρο στον εαυτό σου. Να μου κάνω, γενέθλια εγώ αύριο. Θα πάω να πάρω το PlayStation. Μου λέει.
1: Στο πήρε.
2: Και ρίχνει κάτι κλάματα. Και λέει, τι κλαις.
1: Σου πήρε το PlayStation το κορίτσι.
2: Τρίτη έκπληξη που της την καταστρέφω χωρίς να το θέλω. Αλλά μου πήρε το PlayStation.
1: Ούτε για έκπληξη δεν κάνει το σώμα.
2: Το θέμα είναι ότι τώρα δυστυχώς εκεί που σκεφτόμουν να χωρίσω.
1: Καλέ.
2: Έχω επενδύσει τώρα αναγκαστικά να κάτσω ένα χρόνο.
1: Θα σε έδερνα. Πρώτη φορά στη ζωή μου θα σήκω ένα χέρι σε άνθρωπο. Λοιπόν, είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6, Οκτώβριος 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι ο Θανάσης ο Πασάς, βεβαίως.
2: Η μία, η μοναδική, η ερωτική Ελίνα Παπρίλα.
1: Όχι τίποτα, λέμε και λίγο στεναχωρημένη, γιατί ήρθε μια δημοσιογράφος από κάτω την ώρα που ανέβαινα στο ραδιόφωνο από το πρωινό του Αντένα.
2: Οχ.
1: Και μου λέει, εγώ μεταξύ βιαζόμουν, αλλά δεν μπορώ να λέω συνέχεια. Επειδή συνέχεια λέω βιάζομαι και κανείς δεν με πιστεύει. Θα νομίζουν ότι προσπαθώ να τους αποφύγω.
2: Όχι, το θέμα
1: είναι. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είμαι 4,5 εδώ και ήταν παρατέταρτο.
2: Παιδιά, η κοπέλα πάντα αργεί. Καταλαβαίνω.
1: Οπότε όταν λέω βιάζομαι, δεν το λέω για να αποφύγω κάτι. Δεν έχω κανένα λόγο να αποφύγω τίποτα. Δεν είμαι ούτε στην τηλεόραση είμαι, ούτε έχω να κρύψω και κάτι. Αλλά πραγματικά πάντα όταν έχουμε στο ραδιόφωνο βιάζομαι, γιατί πάντα έχουμε αργοπορημένη.
2: Οπότε παιδιά, το λέω αυτό γιατί νιώθει πάντα άσχημα και του συναδέλφου.
1: Η οποία ήταν πολύ γλυκιά κοπέλα και πολύ γενική. Με το που καλησπέρα τι κάνετε, ξεκινάει να με ρωτάει για Βύση Καρβέλα, για Μαγκύρα GNTM, για ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας και της λέω αισθάνομαι άβολα να κάθομαι στο πεζοδρόμιο και να μιλάω και να σχολιάζω θέματα της επικαιρότητας.
2: Λοιπόν.
1: Καταλαβαίνω και εγώ το έχω κάνει στην τηλεόραση αυτό, αλλά είναι άλλη συνθήκη, είμαστε στη δουλειά, κάνουμε... Δεν είσαι στο πεζοδρόμιο του Σφαίρα και περιμένεις, σε κράζουν στα μηνύματα οι συνεργάτες γιατί έχεις αργήσει και εσύ τώρα μιλάς για Βύση Καρβέλα και Μαγκύρα.
2: Απευθύνομαι σε όλους τους παρουσιαστές και τους αρχισυντάκτες των τηλεοπτικών εκπομπών της χώρας. Απελευθερώστε τους δημοσιογράφους.
1: Αφήστε... Όχι, τη δουλειά τους κάνουν. Ήταν πολύ γλυκιά η κοπέλα.
2: Όχι, αυτό θέλω να πω. Αφήστε τους ελεύθερους να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν, να είναι ήρεμοι και να φέρνουν αποτελέσμα τις εκπομπές. Γιατί τι γίνεται τώρα. Με αφορμή με εσένα μου θύμισες κάτι εξωφρενικό που έζησα με το Σαββατοκύριακο. Τηλεοπτικά. Έβλεπα και εγώ τα πεσήματα που κάναν στο Ρωμάν Γαβρά και στο Βουσιάν Κασέλ.
1: Ναι.
2: Που είχαν έρθει για να παρουσιάσουν τη νέα του ταινία του Ρωμάν Γαβρά. Δεν θα σχολιάσω το επίπεδο αγγλικών. Τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι τι τους ρωτάγανε. Πάλι καλά που ήταν και ο Ρωμάν και του μετέφραζε από τα ελληνικά μερικά γρήγορα πράγματα, οπότε τα πιάνουμε σαν καθένα. Σε κάποια φάση του κάνουν μία-δύο ερωτήσεις και η τρίτη ερώτηση σε έναν άλλο σκηνοθέτη το ρωτάνε για τον Κρίστοφερ Νόλαν και τη ταινία
3: και
2: του.
3: Και την Οδύσσια.
2: Και του λέει: παιδιά, εμείς έχουμε έρθει εδώ για μια ταινία η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για αυτήν. Δηλαδή, λέγω, απελευθερώστε λίγο τους δημοσιογράφους, μην τους πιέζει να ρωτάνε.
3: Όχι, μπορεί να ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου αυτή, θα να κάνει λάθος.
2: Όχι, ήταν στάνταρ έτοιμες ερωτήσεις, γιατί ήταν κλασικές ερωτήσεις και τον βάλαν και λίγο και σύντρικες. Παραλίγο να το ρωτήσω για τη Βύση, το Ρωμαν
3: Γαβρανάκη.
2: Καλέ, άμα πάντως, τον αφήνα, να τον ρωτάγανε.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι και όταν το βλέπω να συμβαίνει στην τηλεόραση, είναι κάτι που με κάνει να αισθάνομαι άβολα. Όταν πηγαίνει, ας πούμε, και βρίσκει κάποιον στο δρόμο. Είσαι ένα event, ρε παιδί μου, καλέ, που είναι προγραμματισμένε οι δηλώσει. Γιατί σε event δεν έχω πάει, δεν ξέρω πώ είναι. Να μιλά σε κάμερε. Αν έχω πάει με μια-δύο φορέ. Δεν είναι ωραίο να λε το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το εξώδικο, αν έχει σταλεί και πότε σταλεί. Του Καρβέλα. Όχι, απασχολεί και τον κόσμο. Το βλέπω ότι γίνεται αναπαραγωγή. Εκείνη τη στιγμή στο δρόμο κάτω δεν είναι και ωραίο να το συζητήσουμε. Κάτσε κάτω να τα πούμε.
2: Επειδή την
3: να πιούμε ένα καφέ, να σου μιλήσω. Σου την άποψη. Έχω άποψη. Αλλά όχι στο πεζοδρόμιο, ρε παιδιά.
2: Σου λέω επειδή την έχω κάνει τη δουλειά, είναι πάρα πολύ άβολες. Είναι πολλές στιγμές που νιώθεις άβολα δημοσιογράφος, γιατί έχει κάποιες ερωτήσεις που είναι στάνταρα την εγώ μπει και πρέπει να τις κάνει. Οπότε, καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Α, Β, Γ, καταστροφή. Εδώ, πάμε, απάντα τώρα. Δηλαδή, ο άλλος είναι στο δρόμο, είναι έξω από μια δουλειά.
3: Τέλος πάντων, να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Κάνε μια εισαγωγή και μετά τον ρωτάς και αυτά που θες να ρωτήσεις.
3: Εύχομαι να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω
2: εσύ
3: τι σχολιασμό θα γίνει. Λες. Τι θα με κράξουν, μα δεν έκανα κάτι λάθος. Έκανα κάτι κακό. Επειδή ποτέ αισθανόμουν άβολα.
2: Πρέπει να γεμίσουν και τη σκαλέτα. Κατάλαβε για αυτού.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Απογευματινό σφαίρα 102-2. Με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, Κάτσε να σκεφτώ, κάτσε να σκεφτώ.
2: Από τη λίστα μας.
3: Όχι. Θέλω. Θέλω το πόσο ακόμα τον σταβέντο.
2: Πόσο ακόμα θα γυρνά ασθένεια εκείνη
3: αυτό,
2: που σε έχουν επικράνει.
3: Αυτό.
2: Αν είσαι κομμαλάνη.
3: Όπως μου έγραψε μια φωτογραφία που ανέβασα πρόσφατα μια φίλη μου, η Βάσου Πετράκου, που είναι στο hashtag. Μου γράφει τι ωραία φωτογραφία. Αλάνη. Και τη λέω Αλάνη με φίλτρα. Γιατί είναι full φιλτραρισμένη η φωτογραφία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτώβρη και πάμε λίγο να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Έχεις δει τίποτα, Θανάση? Γιατί μπαίνω σήμερα στο στούντιο, να ξέρετε, και μου λέει ο Θανάση, καλά Ελληνάκη, έχω ετοιμάσει όλη την εκπομπή σήμερα.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό.
0: Έχω δουλέψει, τα έχω ετοιμάσει όλα.
1: Σου είπα, έχω δουλέψει πολύ για την εκπομπή, ναι. Την έχω ετοιμάσει για 6 μήνες.
0: Ωραία. Ακούστε τι ετοίμασε, το Blinding Lights του Weekend.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιάννη Μίλα.
0: Γιάννη Μίλα. Τι άλλο, πες.
1: Πες πόσα τραγούδια σου έχω στείλει.
0: Για την απαγγελία. Για την απαγγελία είναι αυτό. Έχει δουλέψει για την απαγγελία δηλαδή. Μάλιστα. Ό,τι κάνει εκείνος. Η εκπομπή, η υπόλοιπη, τίποτα. Ρε,
1: 250 τραγούδια του έστειλα. Για την αρχή, τι να ξεκινάμε, πώς να βγαίνουμε, τι να κάνουμε, να σε ξεκουράσουμε. Αρχίζει το unblock τώρα. Δεν θα έχεις χώρο, δεν θα έχεις χρόνο. Για σένα δουλεύω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια, γιατί κάποια πάρα πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε. Έχουμε αύριο όμως πολύ γνωστή, όχι γιορτή, έχουμε γενέθλια αύριο.
1: Να σου πω, είναι αλήθεια, θα ξεκινήσει με συνέντευξη Ρούμπιο, unblock.
0: Από την Τουρκία θα πάω. Λοιπόν,
1: θα πάει Τουρκία τελικά.
0: Όχι, λένε όχι.
1: Ναι, απευθείας
0: λένε ότι δεν θα πάει.
1: Μόνο εδώ και φεύγει, λέει.
0: Λένε δεν θα πάει. Σήμερα σκάνε σκάνδαλα. Χαμός. Τώρα διαβάζω άλλο. Με Άννα Βύση, λέει, το συμφωνητικό που πηγαίνει, έρχεται στα δικηγορικά γραφεία το επεισόδιο με τους καλεσμένους στη συναυλία του ΟΑΚΑ. Τα διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα.
1: Το καλύτερο είναι με τον Λάος αυτό.
0: Ναι, τα 5 εκατομμύρια η ζημιά με το. Ναι, πω. Έκοβαν εικονικά τιμολόγια. Χαμός γίνεται σήμερα, πραγματικά. Δηλαδή, επικαιρότητα δεν σταματάει. Μ' αρέσει που ήρθε κάποιο. Είχα πει κάτι σε κάποια εκπομπή που μου είχαν ρωτήσει και λέω: εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η επικαιρότητα να βοηθήσει και να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ευχάριστες ειδήσεις είναι αυτές.
0: Η Ελίνα και το συνεφάκι της.
1: Κοίτα, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι διασκεδαστικές ειδήσεις πάντως. Έχει, ρε παιδί μου, η Ελλάδα δεν σταματάει ποτέ.
0: Κοίτα, η Ελλάδα. Δεν σταματάει μόνο η Ελλάδα. Δεν σταματάει και η Γαλλία, γιατί διαβάζω τίτλο: μυθιστόρημα που ήταν υποψήφιο για το σπουδαιότερο λεγοτέχνη. Το λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας αποσύρθηκε γιατί γράφτηκε όλο με AI.
1: Εντάξει, να σου πω. Κοίτα λοιπόν. Άντε, συζητούμε αυτό με το AI.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς, παιδιά.
1: Θα σου πω τι γίνεται με το AI. Έχει ξύλινη γλώσσα. Οπότε αυτό το πράγμα τώρα, το ότι έγραψε ολόκληρο βιβλίο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχει κάνει. Πρέπει κάποιο άλλο πρόγραμμα πρέπει να είναι πλέον. Γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει στο AI, τέτοια πράγματα μου γράφει συνέχεια.
0: Ναι, του λέω, ξέρω εγώ κάτι. Βρες μου μια συνταγή muffin τάδε. Μου βρίσκει. Λέω, δεν θα ήθελα να έχει π.χ. μέσα γιαούρτι. Και μου λέει, θες να σου βρω συνταγή με τη γιαούρτι? Αφού τώρα στο είπα. Γιατί με ξαναρωτάς? Δεν μπορώ. Μου θυμίζει Γιάνγκο Δράκο Λάμψη.
1: Όχι, και το chat GTP είναι επιβεβαίωση στην Έλληνα. Σε ρωτάει δύο φορές.
0: Τι εννοείς?
1: Σε ρωτάει δύο φορές το AI.
0: Γιατί?
1: Θέλει την επιβεβαίωσή σου, αυτό σου λέω.
0: Θα σταμάτα.
1: Μουστάρι.
0: Σταμάτα.
1: Και εσύ που μου χρήτσα που είπες ότι σου στείλα τα τραγούδια από AI, δεν είναι από AI. Απλά. Θα σου πω. Για να είναι σωστά η ορθογραφή, να είναι σωστή, τα έβαλα και τα καθαρόγραψε. Εντάξει, μου βρήκε και τα ελληνικά. Τα ξέρω εγώ.
0: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι ένας θετικός άνθρωπος και όσο και αν μου λέτε ότι γίνομαι γραφική και ζω στα συννεφάκια, μου αρέσουν τα συννεφάκια. Θα κλείσουμε τον για να πάμε στο επόμενο τραγούδι με αυτό που διάβασα για την αγαπημένη μου Ελένη Καρακάση, την ηθοποιό, την ταλαντούχα Ελένη Καρακάση, η οποία ανακοίνωσε και προχώρησε μάλλον σε μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής παιδιού και το παιδάκι είναι ήδη στο σπίτι.
1: Τι να πούμε, καλή ζωή.
0: Εντάξει.
1: Και υγεία και τύχη.
0: Να το χαίρεστε.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Και να είσαστε όλοι ευτυχισμένοι και καλότυχοι. Πολύ, πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ.
1: Να ξέρεις, είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα στην κοινωνία η οποία έχει διαμορφωθεί πλέον στον 21ο αιώνα παγκοσμίως. Να είναι προτεραιότητα ενός ζευγαριού να υιοθετεί και όχι να γεννά.
0: Ναι.
1: Και είναι και
0: μπράβο στην Ελένη, μπράβο και στον σύζυγό.
1: Και είναι και στη δικιά μου φαρέτρα αυτό σαν απόφαση.
0: Λοιπόν, προχωράμε να βάλουμε. Τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε ένα Βοριά του Απόν που το λατρεύω, που πεθαίνω, που το ακούω και νομίζω ότι το ακούω για πρώτη φορά. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία. Με πολύ φόβο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
0: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
0: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
16: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
5: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
19: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
20: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
21: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
20: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
22: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
23: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
20: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
24: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Δεν είχα κάποια επαφή με τα ελληνικά τραγούδια όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Στους εφηβικούς, παύλα, ενήλικους έρωτες.
1: Θέλω να δω που θα το πας.
0: Α, καλέ, τώρα μιλάω. Ναι, συγγνώμη. Δεν είχα κάποια λοιπόν επαφή με ελληνικά τραγούδια. Το πρώτο, το πρώτο CD που μου χάρισαν ήταν του Πάνου Κιάμου.
1: Το Χωρίς Νερό Μπορώ Χωρίς Εσένα.
0: Αυτό, αυτό.
1: Το έχουμε αφιερώσει όλοι στο δημοτικό κάπου.
0: Εγώ ήμουν λύκειο.
1: Λύκειο ήσουνε. Καρφώθηκε σε Ελληνάρα. Αυτή τη διαφορά έχουμε λοιπόν. Έχετε δημοτικού με πρώτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας. Το τραγούδι του Κιάμου το έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος και ο Θοδωρής Μάκρας. Ο Φακίνος δεν είναι που γράφει και στη Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα Παλιόλιου.
1: Αχ, τι σας έχουμε, τι σας έχουμε, ρε.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο ένα event που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και είναι μοναδικό. Κάνουμε pre-listening event για να ακούσουμε όλοι το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Θα πάμε δηλαδή εκεί που δεν ξέρουμε που είναι, είναι μυστική η τοποθεσία. Εμείς, εγώ και ο Θανάσης, με ακροατές του Σφαίρα και θα κάνουμε pre-listening. Χαμός, και θα πούμε και την άποψή μας, έτσι, στα τραγούδια.
1: Εγώ θα έχω και κάμερα εκεί, θα σας ενοχλώ να ξέρετε. Σας το
0: με Κατερίνα Λιόλιου για το νέο της άλμπουμ την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Μια κορυφαία ελληνική μουσική εμπειρία θα πραγματοποιηθεί. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2, 5 με 8 το απόγευμα, έτσι, το απογευματινό Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102.2 σε πάει λοιπόν σε ένα exclusive pre-listening event, μυστική τοποθεσία. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου μας περιμένει όλους εκεί. Και για να μπορέσεις να πάρεις προσκλήσεις και μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θα να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μετά
0: στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε να είσαστε μαζί μας την Παρασκευή σε μια μυστική τοποθεσία, ένα κλειστό event μόνο για τον Σφαίρα 102.2, θα στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Στείλτε μηνύματα, παιδιά, να κερδίσετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα γυρίσει ο τρόχος αν το πιστεύεις καλά. Αλλά μη στέλνεις μηνύματα σε μένα και στην Ελίνα στα προσωπικά μας.
0: Μακάρι να μπορούσα να δώσω, παιδιά.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να στήσουμε το διαγωνισμό. Το καταλαβαίνω. Έχετε μάθει σε αυτή τη χώρα όλα να είναι στημένα και με τηλέφωνο. I know. Αλλά αυτό ακώ, δεν μπορούμε να το στήσουμε εμείς.
0: Βγαίνει το κοινωνικό από μέσα του.
1: Ένα, το άμα θέλουν να στήσουν κάτι, να στήσουν σε κάνα πρόεδρο Super League.
0: Τώρα διαβάζω στο πρώτο θέμα τίτλος: τραγουδιστές, TikTokers, ναι. Μοντέλα με μισό εκατομμύριο followers, οι 18 που μηνύθηκαν για παράνομο τζόγο. Έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
1: Έρχονται.
0: Τι, κοίτα, αυτά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό τώρα.
1: Αυτά είναι κάτι, ξέρεις, πρόμο που κάνουν.
0: Το ανέφερε ο Κυριάκος Πυρακάκης αυτό.
1: Κοίτα, είναι κάποια διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία είναι από παράνομα καζίνο, τα οποία δεν υφίστονται, είναι ιντερνετικά.
0: Υφίστανται.
1: Ναι. Είναι ιντερνετικά. Και πατάνε, νομίζω, πάνω στην ανάγκη του κόσμου.
0: Ο Πυρακάκης δήλωσε: η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, καλά τα είπε. Να δούμε αν θα τους πιάσουν κιόλας.
0: Πάμε για ρολόι Ούζου 211-700-7931. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Βγείτε στον αέρα να πούμε τα νέα μας. Να πούμε τι κάναμε σήμερα, πώς περάσαμε. Μαγείρεψα σήμερα από το πρωί φαγητό.
1: Τι έφτιαξες?
0: Μπιφτέκια με πατάτες.
1: Ρε εσύ, έχεις πάει 5 στα 5 μπιφτέκια με πατάτες.
0: Θα σου πω, κάθε εβδομάδα το φτιάχνω γιατί αρέσει πάρα πολύ στο γιο μου. Ναι. Έχει φάει κόλλημα τώρα με αυτό το φαγητό.
1: Θα του κάνεις ζημιά.
0: Όχι, αγάπη μου, όλοι το τρώνε και ο Ντόνις μου ήταν πάρα πολύ νόστιμο.
1: Α, θα του κάνεις ζημιά του παιδιού.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ξέρεις πόσο ξεκούραστο είναι για μένα το βράδυ που ρωτάω τι θέλετε αύριο να μαγειρέψω και όλοι με ένα στόμα σου λένε αυτό το φαγητό φτιάξε μας.
1: Μωρέ, ναι.
0: Ξυπνάω το πρωί, πάω το παιδιά σχολείο, πάω σούπερ μάρκετ, πάω μασούτι, παίρνω τα υλικά μου, 10 ευρώ έχω φάει.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, είδες τι είπες. Δεν είπες αυτό αρέσει την οικογένεια μου, είπες αυτό αρέσει το γιο μου.
0: Αφού αυτός λύσε να το φτιάξω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Του λέω χθες, γιατί... δεν κουράστηκες. Όχι, μου λέει.
1: Θα τον βάλεις στο Manesfer, μετά θα βγαίνει και θα κλαίγεται και λέει δεν πάω γυναίκες.
0: Επειδή του κάνω επιφυλακή με πατάτες.
1: Ναι, γιατί θα έχει τη μαμά πάρα πολύ ψηλά.
0: Επειδή κάνει επιφυλακή με πατάτες η μάνα.
1: Βέβαια, αλλά πώς θα τώρα. Κάνει πολύ ωραία.
0: Άμα είναι.
1: Αφού δεν
0: να γίνει μαμάκια. Επειδή βρίσκει μετά το σχολείο φαγητό, ας γίνει, τι να σου πω.
1: Μα δεν λέω να γυρεύει μόνο σου, άνοιξε το κοιμάρε.
0: Τι ώρα, παιδί μου, το παιδί γύρισε 3 ώρες, έχει μαθηματικά. Είχε...
1: Σιγά δεν έσκαβε σχολείο, πήγαινε μακάρι να είχα πάλι.
0: Θανάση μου, καταλαβαίνω από ποια οπτική το βλέπει, γιατί εσύ δεν άνοιγε βιβλίο.
1: Σε παρακαλώ. Άνοιγα όλα τα βιβλία και τα κοίταζα.
0: Κρίνει εξιδίων. Όταν κρίνεις εξιδίω, λες τι θα έκανα εγώ ή τι έκανα εγώ, τίποτα. Τόξινα όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά βοήθηκα τη μάνα μου εγώ.
0: Σιγά, ρε.
1: Κοίτα με τι σωστό έχω γίνει τώρα εδώ, σιγά, πρότυπο.
0: Σιγά, σιγά. Πάρ' την κυρία Κατερίνα να μας πει. Λοιπόν,
1: πάρ' την ρε.
0: Γιατί έχουμε ζητήσει τον κόσμο μας. Απέζουμε, λοιπόν, ούζου. ούζου.gr. Μπαίνεις και βλέπεις και τα.
1: Τι θα παίξουμε. Απέξουμε το λάθος.
2: Ναι, ένα πόντο.
1: Γιατί έχουμε προτείνει 15
0: παιχνίδια. Εγώ δεν θυμάμαι γιατί βγάζουμε γραμμή. Ο Θανάσης δεν ξέρει τι παίζουμε. Και αυτό τώρα είναι εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Έχω κενά μνήμης γιατί δεν έχω φάει μεσημέρι.
2: Το λάθος παιχνίδι.
1: Τα έκανε πάνω τους ρε.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε και βγείτε αέρα να διεκδικήσετε ρολόι. Ουζούμε πάρα πολύ αγάπη από εμάς. Το λάθος παιχνίδι. 5 ερωτήσεις, μόνο λάθος απαντήσεις. Δεχόμαστε, πάμε.
1: Συγγνώμη, είπες ότι δεν άνοιγα βιβλίο.
0: Εσύ,
1: τώρα το συνοπίσα.
0: Εσύ μου το έχεις πει.
1: Δηλαδή με είπες αναλφαβητό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή με είπες influencer.
0: Μου έχεις πει ότι δεν άνοιγες βιβλίο και δεν πάταγες κιόλας.
1: Γι' αυτό έγινα influencer.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Δήμητρα.
0: Έρχεσαι και σβήνεις τη φωτιά. Η Δήμητρα είναι που σβήνει τη φωτιά.
1: Γεια σου Δήμητρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
3: Πάμε.
0: Τι σβήνουμε αφού τραγουδήσουμε το χρόνια πολλά?
3: Πυρούλι.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
3: 7.
0: Τι βάζουμε στα πόδια μας όταν φοράμε παπούτσια?
3: Ομπρέλα.
0: Πού βάζουμε το φαγητό για να κρυώσει?
3: Στη βεράντα.
0: Άλλη μία ερώτηση. Γιατί αργούσες να απαντήσεις μάλλον? Θέλει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Θέλει μπαμπαμ, μπαμπαμ.
3: Ναι, θέλει.
1: Κοίτα, η βεράντα, εγώ μπορεί να το παίρνω και για σωστό. Διάβασα προχθές.
0: Ναι, μια... και εγώ σωστό θα το παίρνω, αλλά έχει μια ερώτηση ακόμα.
1: Διάβασα για μια γιαγιά προχθές, λέει, που μένει. Γεια σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια, Δημητρούλα, γεια. Παιδί μου, είσαι καλά. Δεν θα πω χαιρετίζει στον κόσμο.
1: Τι χαιρετίζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Αφού έχασε. Ήθελα να σου πω ότι διάβασα για μια γιαγιά που μένει στα 3.000 μέτρα, λέει, στην Ιταλία και δεν έχει ψυγείο, γιατί έχει συνέχεια χιόνια, λέει. Είναι. Οπότε τα πρώτα τα έχει συνέχεια στο μπαλκόνι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα έκανες αν έπαιρνε αυτή η γιαγιά τηλέφωνο για τον δώρο? Θα σου λέγε. Στο μπαλκόνι τα βγάλα.
0: Ναι, εντάξει. Θα το πένα σωστό.
1: Α, ναι, το λάθος πρέπει να την παίζουμε. Τώρα το θυμηθεί.
0: Τι να σου πω, ρε Θανάση.
1: Έλα, για βγάλε γραμμή, ρε.
0: Παίρνουμε την απάντηση που ας πούμε θεωρείται πιο σωστή.
1: Γιατί μου εξηγείς, μωρέ. Λες και θα το αφομοιώσω.
0: Κλείστον, σε παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα, από πού τηλεφωνείς?
4: Σπυριδούλα. Τηλεφωνώ από το Καματερό.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Όταν κοιμάζεσαι, ξύπνιος ή κοιμισμένος?
4: Ξύπνιος.
0: Ποιο ζώο είναι γνωστό ότι έχει μακρύ λαιμό?
4: Η κότα.
0: Τι ανοίγεις για να μπεις μέσα σε ένα σπίτι?
4: Παράθυρο.
0: Τι χρώμα έχει η ελληνική σημαία?
4: Κόκκινο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να σκουπίσουμε τα χέρια μας?
4: Πανί.
0: Πανί χρησιμοποιεί.
1: Πού σου ρε το πανί?
0: Ρε το πήγες τόσο καλά.
1: Όχι ρε.
4: Στο μυαλό μου την πετέτα ρε.
1: Πες τα μουσια ρε.
0: Κρίμα. Φιλάκια.
4: Γεια σας.
1: Γεια, γεια.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε για last call. Και 48 η ώρα.
1: Με το πανί όμως σκουπίζεις γράσο, όχι.
0: Ξέρεις ποιο θέλω πολύ όλοι μετά να βάλουμε? Το νοικιάστηκε. Παρακαλώ.
1: Δεν νοικιάζει τίποτα πλέον.
0: Ναι, γεια σας. Παρακαλώ.
1: Από το αστέρι της Ανδρομέδας παίρνει το Enterprise.
0: Ναι. Δεν απαντάνε.
1: Κόφτον.
0: Άλλη μια ευκαιρία. Last call. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Παναγιώτη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Φιλαδέλφια τώρα.
0: Γιατί, γιατί κοροϊδεύει τον Παναγιώτη, πες λίγο.
1: Δίπλα μας.
5: Γιατί με κοροϊδεύει?
0: Τώρα, θα τον δει.
5: Στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ναό δίπλα.
1: Είναι δίπλα στο ναό της ΑΕΚ.
0: Γιατί παίζει κάποια σήμερα?
1: Χαίστηκε πάνω.
5: Όχι, απλά περνάω από τη δουλειά μου όταν γυρνάω.
0: Α, και είσαι εκτζής.
5: Βεβαίως.
1: Έχει εκτζήδες σπίτι και τα έκανε πάνω. Λέει τι έχει αγώνα σήμερα πάλι?
0: Όχι, ξέρω ότι έχει το Σάββατο, δεν έχει.
5: Όταν έχει αγώνα δεν περνάμε από εδώ γιατί γίνεται χαμός.
0: Σωστά. Το Σάββατο δεν έχει, καλά δεν τα ξέρω.
5: Ναι, ναι, Σάββατο.
0: Γιατί ξέρεις, σκέφτομαι καμιά φορά. Μπορεί να μου πει πάω γήπεδο και να πω εγώ ναι, μωρέ, και να μην παίζει.
1: Μπορεί να πάει αλλού.
0: Και να είναι αλλού.
1: Μπορεί να πάει, όχι, μπορεί να πάει
0: θα
1: αλλού.
0: Τσεκάρω, θα τσεκάρω κάθε φορά εδώ αν όντως παίζει ΑΕΚ.
1: Γιατί μπορεί να πηγαίνει στο hardball της ΑΕΚ, μπορεί να πηγαίνει στο μπάσκετ, μπορεί να πηγαίνει στα γυναικεία.
0: Παναγιώτη μου, πάμε να παίξουμε.
5: Για πάμε.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη μαμά?
5: 42.
0: Ποιο ζώο κάνει
5: Το πρόβατο.
0: Πού βάζουμε το κεφάλι μας να κοιμόμαστε?
5: Στον τοίχο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε μια πόρτα?
5: Τι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε μια πόρτα?
5: Το πόδι.
1: Το πόδι, κοίτα, είναι σωστό.
0: Άλλη μια ερώτηση.
1: Εγώ με το πόδι την ανοίγω την πόρτα.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, φιλάκια.
5: Γεια σας.
0: Παιδιά, πρέπει να το δώσω το δώρο. Ένα ρολόι, τώρα είναι κρίμα. Άλλη μία. Last call.
1: Μας έχουν μείνει αρκετά δώρα.
0: Last call βου, παρακαλώ.
1: Άντε να δούμε.
6: Ναι.
0: Ναι, γεια σας. Πώς σε λένε?
6: Μαρισία.
0: Μαρισία, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα, από τη Βαριμπόπη.
0: Α, δεν είσαι σπίτι?
6: Όχι.
0: Γιατί μιλάς σιγά και λέω πως κοιμάται κανείς. Τι?
6: Όχι, ακούγεται σιγά. Είμαι από το αυτοκίνητο, αλλά είναι Bluetooth.
0: Α,
6: δεν
0: ωραία.
6: Έχω στο χέρι. Δεν είναι.
1: Σ' ακούμε, καμπάνα, καμπάνα.
0: Καμπάνα. Σένα να δεις, Θανάση, που είσαι τέρμα πίσω.
6: Δεν ακούγεται.
0: Μιλάει ο Θανάσης από εδώ και λέει, σ' ακούμε καμπάνα. Λοιπόν, Μαρισία, από πού βγαίνει?
6: Θεοδοσία Μαρία.
0: Θεοδοσία Μαρία, ωραίο.
1: Εγώ νόμιζα το Μαρίσι.
6: Μαρισία, έλα εδώ.
1: Μαρισία, έλα εδώ. Έτσι βγήκε. Κάτσε, γιατί σ' άρεσε αυτό. Τη είπε το χωριό τη τώρα.
6: Κοντά, κοντά είσαι.
0: Λοιπόν, Μαρισία μου, πάμε να παίξουμε. Ένα, δύο, τρία και. Αν είναι νύχτα, βλέπουμε συνήθως τον ήλιο το φεγγάρι.
6: Πανσέλινο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, δεν σημαίνει.
6: Με πεθάνεσαι.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Έπρεπε να πει στον ήλιο. Έλα, άλλη μια ευκαιρία τώρα.
1: Δεν έχει καλή σύνδεση.
6: Λοιπόν, γιατί με κάνει και γελάω.
1: Δεν θα μιλάω.
0: Κλείσ' τον.
1: Κλείσε με, κλείσε με. Κάντε ησυχία. Να ακουστεί η κοπέλα.
0: Θανάση, σε παρακαλώ. Έχουμε φάει και τις διαφημίσεις.
1: Σταματάμε.
0: Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και. Πού καθόμαστε να τρώμε στο τραπέζι?
6: Στο παράθυρο.
0: Αν κάτι είναι παγωμένο, είναι ζεστό ή κρύο?
6: Ζεστό.
0: Τι φοράει κάποιος στα μάτια του για να βλέπει καλύτερα?
6: Ο σασπίδε.
0: Τι έχει μέσα σε ένα αυγό? Κρόκο και...
1: Σου τη δώσαμε και την δεύτερη ευκαιρία, ρε Μαρισέ.
0: Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Να είσαι καλά. Οπότε στο επόμενο παιχνίδι στην επαγγελία θα βγάλουμε δύο νικητές.
1: Okay,
0: να δώσουμε και το ρολόι. Εντάξει. Για πάμε να συνεχίσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα εσύ. Έχεις, τρώμε και λίγο το τη σεξ. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή μας. Ζωντανός οργανισμός. Κατερίνα Λιόλιου και το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Ποιο
2: ζητεί.
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε.
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε.
1: Γιατί με ξέρετε.
2: Πού στάσατε.
1: Μάλιστα.
2: Πείτε μου.
1: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή.
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα, ε.
1: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
1: Γαμώ.
6: Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: 6 με 7, 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια

0: Μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
6: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
7: Εγώ αποφασίζω.
6: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο

0: τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Δύση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με τον Θανάση και την Ελίνα Καθημερινά. Και τώρα μόλις ανέβηκε και ξέδωσε ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Οχ.
0: Πριν από 5 λεπτά.
1: Μέσω του κύριου Δημητρακόπουλου.
0: Όχι, ο Δημητρακόπουλος είναι δικηγόρος της Άννας Βύση. Ο Καρβέλας έδωσε τη δική του εκδοχή με μια ανακοίνωση ποταμό. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Μου ακύρωσαν τα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Μου απαγόρευσαν να συμμετάσχω στις πρόβες. Πρώτη φορά αρνήθηκα να μη βρει σε δημιουργό. Γράφει στην ανακοίνωση. Δεν διαβάζω, το πρώτο θέμα τη διαβάζω.
1: Όχι, απλά ναι. Μ' αρέσει τώρα όλο αυτό που γίνεται.
0: Λοιπόν, λέει, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμα λέει και σε αυτούς, εκείνοι που δεν μ' ακούνε, δεν τους αρέσει τα τραγούδια μου, ξέρουν και δεν αμφισβητούν ότι πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και μεσότητα. Έχω συνδέσει και έχω γράψει και ενορχιστρώσει με ελάχιστες εξαιρέσεις, λέει, το σύνολο της δισκογραφίας της Άννας Βύση. Έχω βιώσει μαζί της μεγάλες επιτυχίες. Όταν λέει, μου είπε η Άννα Βύση για τη συναυλία στο ΟΑΚ, προβληματίστηκα, λέει, ιδιαίτερα. Γιατί έως τώρα οι συναυλίες μας είχαν στο επίκεντρό τους τη δύναμη των τραγουδιών, την ερμηνεία της Άννας και πάνω απ' όλα την αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική μας. Λοιπόν, πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τόσο μεγάλο χώρο. Πολύ περισσότερο, λέει, όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και 400 ευρώ. Σέβομαι απόλυτα, λέει, όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστείτε την αμεσότητα, να διασκεδάζει, λέει, με τους καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούν τα τραγούδια με αποθέσεις με μειωμένη έως καθόλου ορατότητα σε ένα αχανές γήπεδο. Αφού λοιπόν λέει αυτά, στην ανακοίνωσή του, έτσι πάντα σημειώνω, ποτέ, λέει, προκλητικά, ποτέ αστεία, ποτέ απλά, ποτέ πιο συνθετικά περίπλοκα, πάντα είχα μια δόση τρέλας. Αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Τώρα είναι μεγάλη ανακοίνωση. Αδυνατό να κατανοήσω ότι γιατί η ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τους 50, από τα 50 τραγούδια της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος. Δεν τον πλήρωσαν, δηλαδή.
1: Άρα,
0: ως δημιουργό.
1: Συγγνώμη, παίρνει, γιατί το πρωί πάω λίγο τα πρωινά. Λέγανε ότι και πληρώθηκε και 300 φίλους του, λέει, έφερε.
0: Πρώτη φορά, λέει, σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσυγγραφικά στο δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος είναι μεγάλο. Για μια συναυλία που ο παραγωγός επέλεξε να κάνει χωρίς να ρωτήσει τον δημιουργό. Τους είπα ότι θέλω να πάρω μόνο τη συμφωνημένη μου αμοιβή. Τα λέει όλα στην ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Εγώ στα έλεγα πάντα με τον Καρβέλα.
0: Τέλος πάντων, μετά, λέει, θεώρησα απόλυτα προσβλητική για εμένα την κίνηση ότι θα ερχόμουν στην Μισόλυτακη.
1: Κοίτα, άμα ισχύουν όλα αυτά που λέει, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε οι οικοί και προσκεκλημένοι μου. Μάλιστα. Ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας, τα είχαν αντικαταστήσει με νέα σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Εντάξει, τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Αρχίζει και γίνεται σοβαρά.
1: Θα σου πω τώρα, εγώ θα τοποθετηθώ που δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Στενάχωρο, λυπηρό και θλιβερό όλο το.
1: Επειδή παρακολουθούμε.
0: Όλη αυτή, αυτό το γεγονός.
1: Επειδή παρακολουθούμε την υπόθεση συναυλία Βύση από πέρσι μετά από Καλή Μάρμαρο, γενικά έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά. Έχω παρατηρήσει σαν άσχετος. Εγώ μικρότερος και όλα στρίτζα, δεν τα ξέρω λίγο τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω. Τι γινόταν παλιά.
1: Κάτι, ναι. Να σου το πω, ναι, αυτό. Ναι. Έχω παρατηρήσει ότι ο παλιός κύκλος φίλων της Άννας Βύση είναι εναντίον του καινούργιου κύκλου φίλων.
0: Το γενικεύουμε λίγο, το γενικεύουμε. Αν αναφέρεσαι στη Χριστίνα Πολίτη, το γενικεύουμε. Έχουν βγει κάποια πρόσωπα. Δεν ξέρουμε αν όλος ο παλιός κύκλος είναι εναντίον του καινούργιου και δεν ξέρω αν υπάρχει και καινούργιος και παλιός. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Εγώ με αυτά που βλέπω.
0: Αυτό που διαβάζω τώρα, έτσι.
1: Τοποθετείτε ξεκάθαρα για καινούργιους φίλους που επηρεάζουν.
0: Απάντησα ότι η ενέργειά τους για το ότι υποβίβασαν τις θέσεις μας ήταν προσβλητική για εμένα. Η απάντηση που δέχτηκα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
1: Μάνα Βύση είναι Καρβέλας Βύση. Εγώ έτσι τους
0: όταν τους ρώτησα, λέει, τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου, η απάντηση ήταν ότι πάβει κάθε συζήτηση επί του οικονομικού. Αναφέρθηκε στη Νίκη Βύση. Ακόμα να πιστεύω, τέλος πάντων. Και η τελευταία πράξη, λέει, της προσβλητικής αυτής συμπεριφοράς ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, που είπε ότι για να σου δώσουμε τα καταβάλουμε οποιαδήποτε αμοιβή θα πρέπει να υπογράψεις ένα συμφωνητικό ότι δεν θα κάνεις καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα.
1: Ένα καράβι.
0: Τα λέει όλα τώρα.
1: Ένα καράβι προβλήματα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Είναι. Είναι τώρα. Κοίταξε, στο μόνο που διαφωνώ, χωρίς να έχω διαβάσει όλη την ανακοίνωση.
1: Σαν φυσικά να ξέρει την Παπηλά, έχει νευριάσει.
0: Όχι, δεν έχω νευριάσει.
1: Όχι, θέλει το πρώτο.
0: Είναι στενάχωρο.
1: Στενάχωρο, έχει στεναχωρηθεί.
0: Είναι στενάχωρο. Γιατί βάλε μου και το αντίστοιχο μέτρηση.
1: Το τρένο βάλε, γιατί έφυγε.
0: Ηρέμησε, μωρέ. Άλλο θέλω να πω. Στο μόνο πράγμα που μπορεί έτσι λίγο να διαφωνώ, γιατί δεν έχω διαβάσει ολόκληρη για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, είναι ότι ένα αχανές γήπεδο, όλες οι πολύ μεγάλες συναυλίες έχουν και ακριβά εισιτήρια πιο μπροστά και πιο πίσω, έτσι.
1: Το είπε πολύ διακριτικά ο Καρβέλος.
0: Ναι, τώρα
1: απλά
0: δεν ξέρω.
1: Δεν θες να το καταλάβεις.
0: Μακάρι να τα βρουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Τώρα μετά από αυτό, ναι.
1: Και ας πω κάτι, είπε πολύ διακριτικά ότι είμαστε μια λαϊκή τέχνη. Δεν είμαστε pop κουλτούρα, Lady Gaga.
0: Άρα διαφωνεί εξ αρχής με την συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Αυτό. Αφού το λέει, αφού από αυτό αρχίζει.
0: Με το νούμερο, δηλαδή με τη συμφωνία αυτή. Ναι, όχι με την υλοποίηση μόνο.
1: Γιατί σου λέει αναγκαστικά για να μπούμε εμείς.
0: Εντάξει,
1: και
0: εγώ πήγα ρε παιδιά στο weekend και καθόμουν ένα τέρμα πίσω. Αλλά το απείλαυσα.
1: Άλλο weekend. Το weekend δεν
0: είναι. Δεν είναι άλλο.
1: Όχι, είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είναι
0: ένα μεγάλο καλλιτέχνη εξίσου, μια τεράστια καλλιτέχνη και η άλλη.
1: Άλλο λέει ο Καρβέλας ότι είναι άλλη μορφή τέχνης. Εμείς είμαστε μια λαϊκή τέχνη, μια κουλτούρα λαού. Θέλουμε δηλαδή ο λαός μας να ήταν εκεί. Πολύ βυσική,
0: ο κόσμος πήγε. Εκτός,
1: λόγω χρημάτων.
0: Παιδιά, πήγε 100.000 κόσμος. Δεν πήγανε
1: 95.000 20. 95.000 αρχικά.
0: Α,
1: και δεν ήταν.
0: Okay, όχι,
1: και δεν ξέρουμε αν ήταν καν και 95. Αυτό επικοινώνησε η εταιρεία, η οποία μπήκε μέσα.
0: Εμάς αυτά τα τραγούδια μας αρέσουν. Αυτή η σχέση που έχουμε στο μυαλό μας μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχει. Αντίστοιχη μέτρηση από Άννα Βύση και Νίκου Καρβέλα, αμέσως τώρα.

0: Συμπληρώνει τα κενά μου στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και ο Μασούτης είναι εδώ. Τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Βέβαια, μιλάμε για τα Mr. Grant. Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
1: Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις το μισούς bonus πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερο στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Ναι, με τραγουδία της Βύση μόνο. Του Καρπελέ θα
0: Θα πέσει ο καφές μου. Λοιπόν, πάμε, άνοιξε τις γραμμές, παρακαλώ. Έχεις ανοίξει τις γραμμές?
1: Βεβαίως.
0: 2-11-700-79-31. Θέλουμε δύο νικητές. Δύο νικητές θα βγάλουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με Pizza Fan πακέτο κόμπο. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και tropical bites. Ένα πακετάκι ολόκληρο. Πακετάκι, πακετάρα είναι Pizza Fan. Για έναν ακροατή-ακροάτη που θα κερδίσει την απαγγελία του Θανάση, παρακαλώ.
2: Μαύρα κοράκια!
0: Α, συγγνώμη.
2: Κόκκινα κοράκια!
0: Τρώμαξα, ρε Γιάννη. Τι είναι αυτό σήμερα με σένα?
2: Και τα κόκκινα κοράκια!
0: Παρακαλώ, ποιο είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώ σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία, από πού τηλεφωνεί?
3: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Είσαι έτοιμη γι' αυτό που θα απολαύσει?
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, στο λέω από τώρα,
0: Εντάξει, κάντο εύκολο, ρε Θανάση.
1: Κοίτα, έτυχε τώρα να είναι στο πρώτο τραγούδι. Σήμερα διαλέγουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπητό. Είναι από Έλληνα δημιουργό, αλλά είναι στην αγγλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία μου, άκουσέ με, έτσι. Δώσε βάση στους στίχους. Μη δίνεις καθόλου βάση στο Θανάση.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προσπάθησε.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Πώς το λέω?
0: Α, σήμερα θα το πεις σαν...
1: Πάτερ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θέλω να το πεις σαν τραπεζικός υπάλληλος.
1: Τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ναι, ναι. Πώς μιλάνε τραπεζικοί υπάλληλοι?
0: Ήρεμα, ωραία. Με άρθρωση, ωραία.
1: Άρα κάτι κόντρα σε μένα.
0: Πάμε.
1: Every time you wanna play, turn me on all the way. Come to me, take my ride. Skin on skin, it's pure delight. Give me the passion, you're burning my heart. Gonna rock you, will you drop? Baby, you are a reason, I'm feeling so hot. What you now, I just stop.
0: Παιδιά, το κατάλαβα.
1: Περίμενε, θα πάω στο ρεφρέν. Να πάω στο ρεφρέν, ή δεν το έχεις καθόλου?
0: Το έχεις καταλάβει?
3: Όχι, τον τραγουδιστή νομίζω έχω βρει. Είναι ο Κύπριος που δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα.
1: Κύπριος δεν είναι, από την Κέρκυρα είναι.
3: Σόπα. Α, του Ρουβά, του Ρουβά.
1: I will try my life for a night with you. Drive me desire, make the move on me. It's time for you to see.
0: Άλλο κατάλαβα.
1: That's my words on fire. Μπρίμπο στο ρεφρέν.
0: Για πες.
3: Βρήκα του Ρουβά, πες και το ρεφρέν να το πω και εγώ να κερδίσω.
1: Όχι, τώρα θα το πεις εσύ. Ένα, ένα. Ένα,
0: φωνάζεις. Είναι δεν βρίσκουμε τα ελληνικά και μα έβαλε αγγλικά.
1: Σε κάτι, σε κανένα μου. Περίμενα μου
0: δώσει. Δεν λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα τόπλο
1: στέψιμο. Μα μου δώσει τραπεζικό υπάλληλο. Περίμενα μου δώσει κάτι πιο
0: χαρούμενο. Ναι, εγώ φταίω τώρα. Γεια σου, Γεωργία μου, φιλάκια.
1: Κοίτα, Ελίνα, από πριν σου λέω να σου λέω τα τραγούδια για να τα βρει να τα στείλει.
0: Θέλω να τα βρίσκω με τον κόσμο.
1: Και θε να τα βρει με τον κόσμο. Επειδή εσύ θε να παίζει τα παιχνίδια που είναι για του ανθρώπου, δεν φταίω εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο επόμενο. Να δω τώρα το επόμενο. Καλά το επόμενο.
0: Ναι, γεια σα.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Πώς λένε?
4: Γελάτε.
0: Δεν
4: να δείτε και όταν σας πω και ποια είμαι, πώς θα γελάσετε.
0: Πώς σε λένε?
4: Η Κυριακούλα από χθες που έκλεισε το κινητό μου την ώρα που ήμουν στον αέρα.
0: Και εμείς νομίζαμε ότι τσαντίστηκες.
4: Όχι, καλέ, τι να τσαντιστώ. Έκλεισε και έπαθα σοκ και ξανά. Περνά, πού να βρω γράμμα.
0: Η Κυριακούλα με τη μανιά της αγιαγιά.
4: Μπράβο, ρε
1: Κυριακούλα,
4: παιδιά.
1: Σήμερα νομίζω το έχει 100% το κομμάτι που έχω βάλει.
4: Ε, παρακαλώ, θέλω να το έχω γιατί θέλω να πάω το κόμπο.
1: Πρέπει να δώσεις προσοχή.
0: Μη φωνάζετε, καλέ, συνεννοήστε και από το ραδιόφωνο.
4: Να μιλάς δυνατά, γιατί είμαι και στη δουλειά. Δουλεύω σε μαγαζί και εγώ κάθομαι και ακούω εσά.
0: Τι μαγαζί?
4: Παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι μαγαζί?
4: Δουλεύω σε νηφικά και ρούχα.
0: Σε νηφικά.
1: Νυχτικά.
4: Και ρούχα, ναι, και εγώ κάθομαι.
0: Νηφικά.
4: Και
1: α, νηφικά.
4: Νηφικά και ρούχα, μπηκέ. Φορέματα.
0: Φορέματα. Για μετά Λίκια. Το γάμο. Α, που αλλάζουν 5-6.
4: After wedding, κουμπάρα.
0: Εγώ τι να σου πω, όταν έβγαλα τον νηφικό, βάλα τζιν. Τι να σου πω τώρα.
4: Εσύ είσαι καλύτερη. Αν μπορούσα να πάω και με τζιν, εγώ θα πήγαινα.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου.
4: Για πάμε αργά και καθαρά.
1: Okay.
0: Ωραία.
4: Και το έχω.
0: Θέλω να το πεις.
1: Ναι.
0: Όπως θα το έλεγε.
1: Ναι.
0: Ένας γιατρός.
1: Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια. Λοιπόν. Γεια.
0: Ναι.
1: Γεια.
4: Πόσο σε θέλω.
1: Γεια.

0: περίμενε τώρα. Η προηγούμενη ακροάτρια, αν έχει τσαντιστεί, θα έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, τρέχα.
0: Τη βάζει αγγλικό σέικιτ και στην άλλη βάζει το γεια.
1: Έχω κάνει πολύ καλή λίστα.
2: Χθες με Snowbury Κοσμοτέ μου έκλεισε η γραμμή.
0: Κυριακούλη,
2: μην... Και το ήξερα του Νίβο το 12 παρά, 12 ακριβώς.
0: Ωραία. Μείνε
1: στο χρόσταγε η ζωή σήμερα.
0: Παιδιά, γιατί φωνάζετε.
1: Σταμάτα.
2: Έλατε κι εγώ καλή.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Έγινε. Φιλάκια, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε και δεύτερο τραγούδι για να την κερδίσουμε και το ρολόι το ούζο. Πάρε την Κυριακούλα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Pharmacept. Μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο της Κυριακούλας. Pharmacept, και αν η διαφορά μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα. Η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Λοιπόν, είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss σαμπού και σέρουμ και θα τη βρείτε και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα και ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα. Συνεχίζουμε με ρολόι ούζου.
1: Ρολόι ούζου,
0: παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Το λες το δώσαμε για να φανεί ότι δίνουμε δώρα.
1: Εντάξει, δώσαμε. Σε παρακαλώ, έτσι.
0: Πώς σε λένε.
1: Κοίτα, είπαμε να φτιάξουμε μια λίστα με εύκολα τραγούδια. Εγώ τα βάλα.
0: Πώς σε λένε.
3: Ναι, ναι, ναι, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς.
3: Από το Παλαιό Φάλιρο.
0: Και πώς είσαι.
3: Πολύ καλά.
1: Έτοιμος να παίξει είναι. Αυτός έχει συγκεντρωθεί ήδη.
3: Ναι, για να δούμε.
1: Θέλει το ρολόι να το πάρει δώρο.
0: Πάμε.
3: Ένα καλό ρόλο. Λοιπόν, ένα καλό ρόλο να πάρει.
0: Θανάση μου, θα το πεις σαν υδραυλικός.
1: Εντάξει, το έχω αυτό. Λοιπόν, είσαι οκ. Okay?
3: Είμαι ότιμο.
1: Έλα, αγόρι, δεν με ενδιαφέρει το ακριβώς το ρολόι. Δεν με ενδιαφέρει για να έχεις κρύματα πολλά. Ούτε τις γκόμερες με καλά τους κάνεις κομπολόι. Έχεις και δύο κινητά.
3: Αυτό το κάτι που θέλω.
0: Έτσι μιλάνε τραυλικοί.
1: Έτσι μιλάνε κόσμο. Έχει βάλει τη μούγα.
3: Κάνω ανακαίνιση τώρα που δεν τους ξέρω. Έτσι μιλάνε.
0: Μείνε στη γραμμή, Μιχάλη μου, για το δώρο. Φιλάκια. Γεια. Ο δουλευταράς είναι μαζί μας. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις του και τα δείγματα εργασιών. Επιλέγεις αυτόν που θα σου έτσι θα αισθανθείς καλύτερα να έρθει να κάνει την επισκευή που χρειάζεσαι. Αλλά ξέρεις τι κάνει πραγματικά τη διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Λοιπόν, εχθές, για κάποιο λόγο, επειδή γίνεται και χαμός εδώ κάθε μέρα, δεν μπήκα στο hashtag απογευματινό που είναι τα παιδιά μας, η Βάσο, ο Νίκος, η Τάνια, ο Γιώργος, και μου ζήτησαν το σπάνια χθες. Το σπάνια από Δέσποινα Βανδύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και πάμε, ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί μπορεί να παίξουμε και άλλο παιχνίδι, δεν ξέρουμε, το σκεφτόμαστε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
3: Πολύ ωραία!
1: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει. Το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
5: Ένας πεθάρι ρε. Ένας πεθάρι.
1: Καταπληκτικό.
5: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
6: ότι δεν παίζει, χάλασε το τραγούδι.
1: Καταπληκτικό Παναγία.
5: Προστάτευσε το, σκέφτηκες δε φίλε.
1: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγευτη, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
18: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μισό λεπτά και ερχόμαστε. Μισό λεπτό.
1: Είμαστε εδώ, sorry παιδιά. Απλά έχουμε και άλλες business να τρέξουμε.
0: Σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε.
0: Και εμένα. Και εμένα.
1: Είναι άμα να βγάλουμε πολλά λεφτά, το κάνουμε. Πάλι θα
0: λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2. Εδώ είμαστε. Θα είμαστε μέχρι τις 8 και θέλω να μιλήσουμε για την εταιρεία Μασούτης. Λοιπόν, Μασούτης γιατί. Γιατί αν θέλεις να στηρίξεις μια εταιρεία που πραγματικά κάθε εβδομάδα σπάει τις τιμές, ήρθε η ώρα να το... Τι ακούγεται έτσι? Αστυνομία, γιατί?
1: Πυροσβεστική ρεση αμέσως, αστυνομία, ασθενοφόρο, οτιδήποτε.
0: Όμα κάνουν όλα καλά.
1: Όλα καλά θα είναι.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Ισχύει μόνο για το Σάββατο σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Για να προλάβεις λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί, μπαίνεις και στο Μασούτης.gr ή πηγαίνεις κατευθείαν. Έτσι, 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία. Γίνεται αφετηρία για νέσιδες. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στη Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Η Μαρία το Μαράκι πήγε σήμερα στη ΣΥΣ, η Μαρία Ντονά.
1: Η Μαρία.
0: Η Μαρία Ντονά.
1: Α, το Μαράκι.
0: Είχε πάει στη ΣΥΣ το πρωί. Διαβάζω το τίτλο που λέει: Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε με τον Γιώργο.
1: Να χωρίσει και να αφήσει τον Γιώργο να βρει τη τύχη του με τη ΣΥΣ, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη και δύο.
0: Τι λες μου, τι βλακίες λες το κορίτσι μας.
1: Στάνταρ.
0: Αγαπάμε Μαρία Ντονά. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Αν ταλαιπωρείσαι με τριχόπτωση, υπάρχει τρόπο να την αντιμετωπίσει χωρί φαρμακευτική ουσία και χωρί μινοξιδίλη. Η Pharmacept έχει φέρει τη λύση τη σειρά Scalp Biome που υπάρχει το anti-hair loss shampoo και το anti-hair Serum, που είναι μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα. Αν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά ταυτόχρονα, σε τρεις μήνες έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα από την Pharmacept.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά επαθλή έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστή. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που είναι στο hashtag απογευματινό, όπου μπαίνετε κι εσείς αν θέλετε. Είναι ένα hashtag που αφορά την εκπομπή αυτή και ξεκίνησε όταν πρωτοξεκίνησαμε με το Θανάση.
1: Νιώθουμε και εμείς, παιδί μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, ότι είναι το δικό μας fan club αυτή.
0: Σιγά.
1: Το fan zone. Fan zone του απογευματινού. Για δεν κατάλαβα. Θέλω να τρέχουν.
0: Εμείς είμαστε fan club των παιδιών που είναι στο hashtag.
1: Εντάξει, ναι, γλύφτους.
0: Τι ντρέπεσαι λίγο. Καταρχάς είναι φίλοι μου. Έχουν έρθει σε events που κάνουμε και σε και του έχω γνωρίσει.
1: Καταρχάς να γνωριστούμε, να κανονίζουμε καμιά δουλίτσα, να παίρνουμε κανένα ποσοστό.
0: Ποσοστό από τι?
1: Από το fan club. Κάτι θα οργανώσει. Βρείτε και άλλες παιδιά.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα? Η Fanatics νομίζω, Βύση.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με
0: το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο. Πέρα, μιλάει για καλλιτέχνες, δεν μιλάω για ποδοσφαιρικές ομάδες και τέτοια.
1: Όχι, μιλάμε για καλλιτέχνες fan club. Η Βύση λογικά πιστεύω.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ.
1: Αν και.
0: Έχω δει εγώ fan club στο TikTok από διάφορους.
1: Ποιο άλλο ρε γραμμό μου είχαν πει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο? Όχι τη Βάνδη.
0: Οικονομόπουλος.
1: Όχι.
0: Καλά, σίγουρα θα έχει Ρουβάς, Αργυρός.
1: Λοιπόν.
0: Παπαρίζου, περίμενε.
1: Βάλ το chat GPT.
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω.
1: Θα δω τι θα μας πει.
0: Εάν υπάρχει fan club, γιατί δεν το έχω ψάξει, συζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αν υπάρχει fan club Μαζονάκη, σίγουρα θα έχει ξεπεράσει τα πάντα. Έτσι.
1: Κοίτα, νομίζω του Μαζονάκη είναι το μεγαλύτερο fan club. Εκτός ότι ο άνθρωπος έφυγε, νομίζω είχε 300.000 subscriber το κανάλι του στο YouTube. Άρα νομίζω ο Μαζονάκης έχει το πιο δυνατό fan club. Το εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις και η Βύση.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club καλλιτέχνης στην Ελλάδα? Γίνεται αναζήτηση στον ιστό. Γίνεται μεγαλύτερη αναζήτηση στον ιστό.
1: Ψάχνει.
0: Λοιπόν, το Fanatics έχει 16.000 συγκεκριμένα μέλη.
1: Λίγα, ναι. Λίγα είναι.
0: Λίγα είναι.
1: 16.000 τίποτα δεν είναι.
0: Εντάξει, μήπως υπάρχει fan club, όχι social media και accounts και τέτοια, δεν εννοεί αυτό. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Το chat GPT σε αυτό γενικά, παιδιά.
1: Δεν είναι πολύ σωστό, Μονάκης.
0: Ναι, ο Σάκης Ρουβάς λέει. Ναι, αλλά μιλάει για το fan club αυτό, λέει. Εξαιρούνται τα social και αυτά.
1: Ο Σάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα, πείτε ένα τραγούδι, έτσι. Ένα παλιό θέλω να ακούσω.
1: Shake it.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω κάτι σε λαϊκό, σε. Α, ξέρεις ποιο θέλω? Θέλω Πασχάλη Τερζή. Ποιο όμως, για να δω.
1: Του Πασχάλη.
0: Ναι, του Πασχάλη.
1: Το παλιό καιρό βάλε που έχει καλό καιρό.
0: Το έχω μια αγάπη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Πασχάλη Στερζής, παιδιά. Υπέροχος, τεράστιος, δυνατά στον Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα φρόζεν, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Ερκοντήσιον, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινες στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Have you met Kiko?
19: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.
19: Make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
20: Μικρές

0: www.yesone.gr. ESUN GO με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν, απόγευμα τρίτη 6 του Οκτώβρη. Πάει Οκτώβρη, το φάγαμε. Το έχουμε πάει
1: τώρα. Μπήκε Οκτώβρη, τελείωσε Οκτώβρη.
0: Πού είναι, λέει, η πινακίδα που είναι η μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά, λέει, στου δρόμου τη Αθήνα. Έχει τρελάνει, λέει, του οδηγού.
1: Ποια πινακίδα?
0: Μία νέα πινακίδα τοποθετήθηκε πρόσφατα, λέει, σε κεντρικό δρόμο τη Αθήνα. Παραμένει δυσεπίλητο γρίφο για όλου του οδηγού. Όσο διαβασμένο και έμπειρο αν είσαι, σίγουρα, λέει, κάποια οδικά σήματα αποτελούν πρόκληση για τις γνώσεις.
1: Λοιπόν, μην μου πεις τι σημαίνει, απλά δείξε μου την πινακίδα και θα εμπνευστώ.
0: Αυτή η πινακίδα τοποθετήθηκε πρόσφατα στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, στο ρεύμα της Ανόδου, που οδηγεί στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία.
1: Ναι.
0: Για να δω.
1: Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι φτιάξανε πάλι άτιμοι.
0: Να σου δείξω λίγο την πινακίδα.
1: Ναι, την πινακίδα θα δούμε.
0: Πού είναι η πινακίδα?
1: Απλά το αναφέρουνε. Ωραίες ειδήσεις γράφεται.
0: Περίμενε. Είναι μια μικρή σε μέγεθος πινακίδα η οποία είναι πρόσθετη. Είναι το μαύρο φιδωτό βέλος τοποθετημένο σε λευκό φόντο.
1: Για να δω.
0: Είναι αυτή εδώ.
1: Μαύρο. Αυτό. Αυτό θα σου πω τι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Τέλος στάσης τραμ. Ότι γυρνάει το τραμ εκεί.
0: Ότι γυρνάει το τραμ.
1: Ότι είναι το τερματικό του τραμ εκεί.
0: Όχι, δεν το έχεις βρει. Άλλη μία.
1: Άλλη μία.
0: Καλά, κάνει μπαμ τη σημαίνει.
1: Πένθος. Ότι εδώ θα πενθάνετε. Μπαίνετε μέσα.
0: Πενθάνετε.
1: Θα πενθάνετε και θα πενθάνετε.
0: Εγώ τη βρήκα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω δηλαδή.
1: Α, μήπως είναι το σημείο του καρκίνου του μαστού.
0: Όχι, ρε Θανάση.
1: Σε κουρδίλιτσα είναι.
0: Λοιπόν, είναι, σκεφτείτε ένα βέλος, αλλά φιδωτό. Δηλαδή, σαν να ξεκινάει από κάτω το φίδι, ανεβαίνει πάνω και ξανακατεβαίνει από την άλλη μεριά κάτω.
1: Σαν μισθή πίστα σέρκου λοιπόν, είναι, παιδιά.
0: Δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει κανείς. Στην αρχή, λέει, νομίζουν ότι συνδέεται, λέει, με κάποιον ελιγμό.
1: Κοίτα, αυτό με το τραμ που είπα είναι πολύ σωστό. Εκεί που είπα, ναι. Κολλάει, φίλε.
0: Λοιπόν, αυτή η πινακίδα σημαίνει ότι πρόκειται να εκτελέσουμε έναν επικίνδυνο απότομο ελιγμό, αριστερή στροφή 180 μοιρών.
1: Α, αυτό είναι για τις παρακάψεις που κάνουν πάνω από το διάζωμα, όταν κλείνει το δρόμο.
0: Ξέρω,
1: σου λέει, ρε παιδί μου, αφού πηδάς που πηδάς στο πεζοδρόμιο, βάλαμε και μια πινακίδα να προειδοποιούμε τους άλλους. Ότι εδώ θα βγει παράνομα ο Έλληνας.
0: Κατάλαβες ότι θα γίνει ένας απότομος ελιγμός. Έχει το νου σου.
1: Έχει το νου σου. Κόμμα αριστερά.
0: Ετοιμάσου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και η Νόβι Μπετ εδώ παρέα μας βεβαίως. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Νόβι Λιγκ. Κάνε τις προβλέψεις σου λοιπόν και διεκδίκησε μοναδικά έπαθλα έως 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Όλα αυτά στο novibet.gr.
1: Χάλασε κάτι στο σπίτι? Από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς, μπατζανάκηδες και τριτοξάδες, θα μπες μια βόλτα στο Δουλευτέρα να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις. Θα με θυμηθείς.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε.
1: Έλεγα την πείνα σου.
0: Η συνταγή της ημέρας. Λοιπόν, δεν θα μαγειρέψουμε φαγητό.
1: Μα πια τα αυτά. Μια
0: θα σας φτιάξω το viral καφέ με γιαούρτι.
1: Oh.
0: Το ξέρετε, το έχεις δει στο TikTok. Είναι χαμό στο TikTok.
1: Με πιάσε μια καούρα μόνο που το άκουσα.
0: Λοιπόν, ακούστε, με ελληνικό γιαούρτι. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην το εξερευνήσουμε εμείς εδώ αυτό.
1: Άμα θέλεις ελληνικό γιαούρτι, θα μου πας στη Στάνα με τη πέτσα.
0: Coffee Yogurt Boy. Έτσι λέγεται. Ο δημιουργός του λέγεται Jordan Bernstein, ο οποίος ονομάζεται Coffee Yogurt Boy. Έτσι ακούει. Δεν το φωνάζεις Coffee Yogurt Boy και λέει ναι.
1: Είναι γνωστή η οικογένεια Bernstein.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω αυτό.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Το Νοέμβριο του 25 το έφτιαξε για πρώτη φορά και έγινε viral. Τι κάνεις τώρα, παίρνεις ένα ποτήρι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς έχει πει ότι είναι και λίγο pre-workout ρόφημα. Δεν το διαφημίζει έτσι, απλά λένε ότι είναι και pre-workout.
1: Εντάξει, καφές με γιαούρτι καθαρίζει το έντερο.
0: Προσθέτεις πάγο σε ένα πολύ μεγάλο ποτήρι. Mm-hmm. Με καπάκι. Mm-hmm. Και ρίχνεις αρκετό cold brew. Τι είναι το cold brew?
1: Είναι το κρύος καφές.
0: Ναι. Το φτιάχνω μόνη μου.
1: Ναι, μωρέ, υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες έχουν το μείγμα έτοιμο. Ο Νεσκαφέ είναι στην ουσία.
0: Α. Τέλος πάντων, πρέπει
1: νομίζω ότι Νεσκαφέ είναι το cold brew. Αυτό δεν έρεσε. Νομίζω.
0: Συστή, εδώ πέρα λέει ότι φτιάχνεις καφέ με νερό, όταν κατέβεις το καφέ με το νερό, βάζεις παγάκι και το αφήνεις στο ψυγείο. Αυτό λέγεται cold brew.
1: Α, η διαδικασία. Δεν γνώριζα.
0: Λοιπόν, ένα ποτήρι το γεμίζεις με πάγο. Βάζεις μέσα τον καφέ με τα παγάκια το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και μετά γεμίζεις τα 2/3 του ποτηριού. Και βάζεις 2 γεμάτες κουταλιές γιαούρτι, νερό καρύδας, λίγο αλάτι και κανέλα. Αλάτι γιατί?
1: Για να ξέρω εγώ να ισορροπείς την γλυκάδα.
0: Ανακοινείς.
1: Okay.
0: Κατάλαβες τώρα, shaker, full. Και μετά αυτό εξαφανίζει το γιαούρτι, λέει. Η έντονη ανακοίνηση δημιουργεί έναν όμορφο αφρό στην επιφάνεια.
1: Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό ρόφο που πήραμε στο γυμνάσιο, το φραπουτσίνο.
0: Φραπουτσίνο
1: που ήταν και καλά.
0: Α, μπορείς να βάλεις και σιρόπι σφενδάμου, λέει.
1: Ναι, είδες, βγαίνουν και τα σιρόπια σιγά-σιγά. Ναι. Είναι όλα αυτά τα υποκαφέ ροφήματα, τα οποία ήρθαν από τη μεγάλη εταιρεία της Αμερικής αυτή με τη Θεά Κάλη.
0: Ναι.
1: Μην κάνουμε και διαφήμιση. Δεν είναι καφές αυτό τώρα.
0: Ωραία, πες μου. Εδώ πέρα τώρα εγώ θα βάζα καραμέλα σιρόπι.
1: Ναι, είδες, άρχισες.
0: Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε μέσα.
1: Τι μάνα σου και τον πατέρα σου μπορεί να βάλει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το έφτιαξε και να πηγαίνει γυμναστική.
0: Όχι,
1: δεν έχει βάλει καν ζάχαρη.
0: Ωραία. Αν δεν έχει ζάχαρη, δεν έχω βάλει.
1: Δεν θα βάλει όμω.
0: Θα βάλω.
1: Έβαλε σιρόπι σφενδάμου.
0: Δεν θέλω να βάλω σφενδάμου εγώ.
1: Γιατί γλυκό είναι. Πάντως αυτό καφέ δεν είναι.
0: Ωραία. Παγωτό μου φαίνεται. Μπορώ να βάλω λίγο μέσα βότκα.
1: Κοίτα, με το καφέ πάει πάρα πολύ.
0: Το Μπέιλις.
1: Ναι. Με προλαβαίνεις, ξέρεις, είσαι καλή κανάτα.
0: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι εδώ. Αν θέλετε να φτιάξετε το cold brew και yogurt boy και iced και αυτά,
1: θα τα βρείτε όλα εκεί μέσα.
0: Διαμαντής Μασούτης, λοιπόν. Μπορείτε να κατεβάσετε και το Μασούτης app, γιατί έχετε το σούπερ μάρκετ στο κινητό σας. Εμπειρία 50 ετών, ο Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα από κινητό, tablet και υπολογιστή. Εγώ, είμαι προχθές, μία η ώρα τη νύχτα, ετοίμασα τη λίστα την παραγγελία μου, την έστειλα να την παραλάβω την άλλη μέρα από 10 μέχρι 12 το μεσημέρι και ήρθα στην ώρα τους. Και δεν κουνήθηκα από το καναπέ, παιδιά.
1: Τρελανέ μας.
0: Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ, λοιπόν, όπως σε καταλαβαίνει και σε ακολουθεί παντού, μασούτης.gr.
1: Ξέρεις, Ελίνα, ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
0: Ποιος?
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε στην Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει φτιάξει μια πολύ ωραία σειρά και συγκεκριμένα τη Scalp Biome. Είναι μια ρουτίνα η Scalp Biome της Pharmacept, η οποία συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη για τη μείωση της τριχόπτωσης. Πιο πολλές νέες τρίχες, περισσότερες νέες τρίχες. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέτυξαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 48% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Η μαμά μου την έχει πάρει τη Scalp Biome.
1: Κάνει δουλειά,
0: και
1: κάνει δουλειά.
0: Έχει τώρα που τη χρησιμοποιεί κανένα τριβδόμαδο και μου λέει ότι το αισθάνεται το αποτέλεσμα σε ένα βαθμό. Όχι κάτι τρελό ακόμα, αλλά
1: βοηθάει.
0: Βλέπει ότι βοηθιέται πάρα πολύ, ναι.
1: Έχει γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλετε μια διαφορετική οικογενειακή έξοδος, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να εξερευνούν, να συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν 3 πολύ μικρές νέες αφίξεις. 3 τιγράκια τη Σουμάτρα, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Καλά, έχω δει ρεπορτάζ, άμα δει τα φατσάκια του, είναι τρομερά. Είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομένει παιδιά μόλις με περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα καλό λόγο να αφήσουμε λίγο το καναπέ και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
2: Τι διαφορά?
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Για σκέψου, τι έκανες πριν από 12 ώρες? Μάλλον ετοιμαζόσου για δουλειά. Όπως και εμείς, αφού στο δικό μας ελαιοποιείο, στο κολυμβάρι Χανίων, οι ελιές που έφτασαν από τους ελαιώνες πριν από 12 ώρες είναι ήδη το φρέσκο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Terra Creta. Όταν η ελαιοποίηση γίνεται μέσα σε 12 ώρες, κρατάμε τη φρεσκάδα του καρπού ολοζώντανη. Έτσι, πετυχαίνουμε κορυφαία ποιότητα, περισσότερα θρεπτικά συστατικά, πλούσια γεύση και μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Έτσι, βάζουμε όλη την οστιμιά της Κρήτης σε κάθε μπουκάλι. Δοκίμασε Terra Creta και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Terra Creta. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή

0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr. Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
6: Στα Viber 6936 10122.

0: Σφαίρα Tour και Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις μέρος και να δώσεις τη συμμετοχή σου. 28 Οκτωβρίου, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, πλησιάζει σε δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομαδούλες.
0: Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean Pros και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα επανάληπτο ταξίδι για και ένα μοναδικό δώρο για δύο άτομα. Θα κάνετε ένα ταξίδι και θα γεμίσετε εικόνες, γεύσεις, αφεντικές εμπειρίες. Θα ανακαλύψετε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα. Όλα αυτά θα γίνει η κλήρωση στο πρωινό Σφαίρα την άλλη εβδομάδα, 5η 15 του μηνός. Και για να λάβεις μέρος, για να δηλώσεις συμμετοχή, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Πολλά μηνύματα στέλνεις. 693-610-1022. Γράφεις Μαρόκο κενό και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβάζεις. Τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, κανονίζεις με εμάς τώρα και λέει θα έρθω την Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα δεν έχεις δει άνθρωπο. Με τον δουλευταρά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα.
1: Απίστευτο πάντως αυτό.
0: Σημαίνει επαγγελματισμός.
1: Με τον δουλευταρά είναι απίστευτο πάντως αυτό έτσι. Ότι μπαίνεις, μπορεί να βρεις τους πάντες και μπορεί να βρεις πλέον και τον μάστορα. Τραγουδάει όταν έρχεται σπίτι. Τη άρεσε. Τέτοια χαζά τη λέω.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να περάσετε τέλεια, να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11.
1: Έχω γενέθλια αύριο.
0: Αύριο το αγόρι μας έχει γενέθλια.
1: Πολλά.
0: Όχι, απαγορεύεται νωρίτερα.
1: Α, ναι.
0: Απαγορεύεται, είναι σαν να βιάζεις να γιορτάσεις. Δεν είναι.
1: Συχαίνομαι.
0: 12 και 1 θα σε πάρω τηλέφωνο.
1: Τη
0: κανόνισε την πορεία σου.
1: Εντάξει, άντε, να...
0: Είναι προσωπική σου πρωτοχρονιά τα γενέθλια.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είναι σαν να λες Happy New Year σε μένα.
1: Α, σε Μελίνα.
0: To me, to myself.
1: Γίνομαι 37.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
4: Όντως.
1: Κάτι, ναι. 25, 27, 100, κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
4: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
9: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
8: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
11: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
12: Πάμε Breaking Bad.
13: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
12: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
13: Stand-up είναι.
12: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
13: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
12: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
14: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
15: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
20: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Ήρθατε, καλώς σας βρήκα, σφαίρα 102,2. Σήμερα Τριτούλα, 6 Οκτωβρίου, χρόνια πολλά στα ζυγάκια μου που τα αγαπώ πολύ. Το έχω πει αυτό ότι αγαπώ τους ζυγούς, για κολλητούς και κολλητές, εντάξει, όχι για σχέση, το διευκρινίζω, όχι πλάκα κάνω. Επειδή η εμπειρία μου ήταν σε φιλικό επίπεδο και είναι, θεωρώ ότι είναι πιστά όργανα. Έτσι ακριβώς, ναι, μην παρεξηγείς τη λέξη όργανο. Ενώ είναι αφοσιωμένα πλάσματα. Εκείνο το οποίο σαφώς δεν πρέπει να κάνεις ένα ζυγό, ιδίως αν έχει οροσκόπο καρκίνο ή και ψάρι, τώρα που το σκέφτομαι, είναι να τον βάλεις να διαλέξει που θα πάτε, τι θα φάτε, τι θα κάνετε. Και γενικά δεν θέλει να έχει επιλογές. Σήμερα είμαι αποφασισμένη να μιλήσω για τις επιλογές γενικότερα και τι μεγάλο βάσονο στη ζωή μας είναι πλέον αυτό. Έχω σκοπό να σας δώσω τρομερή δωρεπιταγή από ένα brand, ουσιαστικά online shop. Χθες μπήκα και τα παρακολούθησα όλα, δηλαδή άνοιξα όλες τις σελίδες που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η συγκεκριμένη Mavie Jewelry είναι... Μπες τώρα και δες maviejewelry.gr να δεις εκεί όλες τις συλλογές και τα σχέδια, να δεις τι ωραία πράγματα διεκδικείς και εφόσον μπεις και τσεκάρεις μπορείς μετά, αν έχεις κερδίσει τη δωρεοπιταγή, να πάρεις ένα υπέροχο δώρο αξίας 50 ευρώ από την Mavie Jewelry με πολύ πολύ αγάπη από εμάς. Ο διαγωνισμός θα σας πω σε λίγο, έτσι δεν ξεκινάμε ακόμα. Έχουμε διαγωνισμό για Μαρόκο, το ταξίδι 8 μέρες για την 28η. Εκεί θα πάτε με Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, να περάσετε ζάχαρη. Σε πεντάστερα ξενοδοχεία θα μείνετε. Ξεναγήσεις, αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, μεταφορά από και προς αεροδρόμιο, ημιδιατροφή, θα μπείτε, θα βγείτε όπου θέλετε, σε όλα τα αξιοθέατα. Όλα αυτά τα έχει κανονίσει ο Manesis μαζί με τον Σφαίρα και εννοείται ότι πάμε Μαρόκο με τρέλα. Εντάξει. Επίσης, πρόσεξε τώρα, Γκοτσόπουλος Home, 2.000 επιταγή για να πας να πάρεις ό,τι θες. Έχουμε και γι' αυτό διαγωνισμό. Και τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Κάτσε, γιατί τα έχω μπερδέψει εδώ τα θέματα. Βασικά έχουμε πάρα πολλά. Το μόνο σίγουρο που έχουμε 100%, βασικά όλα σίγουρα είναι αυτά που σας είπα, είναι τραγούδια που αγαπάμε, τραγούδια που δεν χορταίνουμε να ακούμε. Και να σου πω κάτι, άμα είσαι στο δρόμο τώρα που δεν χορταίνουμε να ακούμε, και να σου πω κάτι, άμα είσαι στο δρόμο

περπάτα. Έτσι λίγο άλλαξε λίγο αυτό το, αυτό τη διαδρομή την κλασική. Και ξέρεις πως μπορεί να αλλάξει λίγο και το μυαλό σου. Είναι σαν αυτό που λένε μία στο τόσο, βουρτσίζεις τα δόντια σου με το δεξί, βούρτσισέ τα με το αριστερό, δεν καταλαβαίνεις τι, τι θαύμα θα βιώσει τον εγκέφαλο. Ή π.χ. κάνεις αυτό έτσι ή κάντο με τον άλλο τρόπο και δεν... Ναι, δοκιμάζουμε λίγο διαφορετικά πράγματα για να δούμε ενδεχομένως διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί μπορεί να μας έχουν κουράσει τα ίδια και τα ίδια. Αν όμως λοιπόν κάνεις κάθε μέρα το ίδιο πράγμα και έχεις απέτηση να δεις κάτι διαφορετικό και δεν το βλέπεις, άλλαξε το κι εσύ. Για να βολευτείς πρέπει να ξεβολευτείς. Πώς θα γίνει τώρα? Με έπιασε η πολυλογία με το, με το καλησπέρα, ε. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, σφαίρα 102,2. Καλή διασκέδαση. Σοπένο. Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρνιά.

Για σένα γίνονται όλα. Βασικά, από σένα ξεκινάνε όλα και σε σένα καταλήγουν. Και μη διανοηθείς να μου πεις ότι φταίει κάποιος άλλος για αυτό το οποίο περνάς. Γιατί, ξαναλέω, από εμάς ξεκινάει όλο αυτό το κομμάτι το οποίο βιώνουμε τώρα. Θα μου πεις, εσύ Ράνια, γιατί είσαι τόσο απόλυτη, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα πάντα. Όχι, δεν σου μιλάω για αυτά που συμβαίνουν. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε, εγώ για αυτό το κομμάτι μιλάω, για το οποίο προσπαθώ και έχω ρίξει και έχω πάρα πολλή δουλειά, ενώ προσωπική δουλειά, και έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια, πολύ δύσκολα, πολύ δεν θέλω να βλέπω και να ακούω άνθρωπο, δεν θέλω να συναναστρέφω με κανέναν, σαφώς, και δεν είναι μία απλή διαδικασία. Λοιπόν, δεν ευθυνόμαστε για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Σαφώς υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεπερνούν τη δύναμή μας και τον έλεγχό μας. Και δεν μιλάω τώρα για καταστροφές, για γεγονότα, για τυχαία περιστατικά. Δεν μιλάω για τις πράξεις των άλλων. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τι θα κάνουν ή τι θα πούν οι άνθρωποι γύρω μας. Εντάξει. Ακόμα όμως και όταν συμβαίνει κάτι εντελώς αναπάντεχο, κάτι πάρα πολύ κακό, έχουμε την ευθύνη του πώς θα επιλέξουμε να το διαχειριστούμε και το πώς θα αντιδράσουμε. Δεν ευθυνόμαστε για το τι μας συμβαίνει. Ευθυνόμαστε απόλυτα, αλλά μάλλον είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι για το τι κάνουμε με αυτό που μας συμβαίνει. Και αν, λέω τώρα, απελευθερωθούμε από τις ενοχές για όσα δεν ελέγχουμε και παράλληλα συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να αλλάξουμε όλα όσα περνούν από το χέρι μας, εκεί τελειώνει τώρα. Εντάξει, εκεί αρχίζει η σούπερ ορίμανση. Βασικά δεν είναι ορίμανση. Εκεί αρχίζει να αλλάζει η ποιότητα της ζωής σου και να πλησιάζει πάρα πολύ σε αυτό που θέλεις πραγματικά, και να σταματήσεις να νιώθεις, ξαναλέω, ενοχές. Αυτές είναι που μας κρατάνε πίσω και αυτές είναι που δεν μας αφήνουν να πάμε εκεί που πραγματικά θέλουμε. Αυτά τα ωραία. Σου λέω, με επηρέασε πάρα πολύ σήμερα το γεγονός ότι είδα Ανατολή με λάδι θάλασσα, που είχα πολλές μέρες να δω την Ανατολή και λόγω του ότι είχε συννεφιά και φυσούσε και όλο αυτό έκανε λίγο έτσι κρυάκι. Σήμερα ήταν ό,τι καλύτερο. Χάθηκα στη συγκεκριμένη Ανατολή, είχα κάνει και ένα ελληνικό καφέ έτσι. Μου τον φέραν από την Κομωτινή, από ένα καφεκοπτίο. Τι σας λέω τώρα. Πολύ παραδοσιακό, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι δύο παραδοσιακά καφεκοπτία εκεί στην Κομωτινή. Όχι ότι δεν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, προς Θεού. Αλλά πήγε ένας φίλος πρόσφατα και του λέω: θα πας να μου πάρεις αυτόν που έχει γεύση μαστίχα. Δεν καταλαβαίνετε τι μυρωδιά ήταν αυτή το πρωί που ήμουν και με ένα φούτερ με την κουκούλα και καθόμουν δίπλα στη θάλασσα και περίμενα να βγει ο ήλιος. Και θα το πω κιόλας. Μία η ώρα έκανα και τη βουτιά. Και ήταν άστα να πάνε, γιατί δεν φύσαγε τόσο πολύ. Άστα, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να με καταλάβει, να με αντιληφθεί σε αυτή την ευλογία που νιώθει η ψυχή μου περιγράφοντας όλο αυτό το σκηνικό. Σας εύχομαι πραγματικά να βρείτε τον τρόπο. Δεν μιλάω σαν να τα έχω καταφέρει στη ζωή μου. Εντάξει, έχω λίγο πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά έχω κάνει μια καλή αρχή. Δύσκολη διαδρομή. Αλλά παλεύω κι εγώ με τα θηρία κάθε μέρα. Εύχομαι πραγματικά να βρείτε τον τρόπο, έστω και το Σαββατοκύριακο, έστω και μια φορά το μήνα, να βρείτε το δικό σας καταφύγιο και το δικό σας παράδεισο, να πηγαίνετε εκεί και να μην σας νοιάζει τίποτα. Κανένας και τίποτα. Εντάξει, με την καλή έννοια το λέω, ναι, να μην σας απασχολούν μόνιμα όλοι οι άλλοι και το πώς θα νιώσουν και τι θα πούν και όλες αυτές τις απαιτήσεις που μπορεί να έχουν από εσάς. Να ξεκινήσω διαγωνισμό για τη δωρεπιταγή, αξίας 50 ευρώ.
από την μαγική, μαγική εταιρεία αυτή που ανακάλυψε, μην νομίζεις, και εγώ τώρα την πήρα χαμπάρι, να είναι καλά η Χρύσα. Η Χρύσα που μου στέλνει όλα αυτά τα υπέροχα δώρα. Και από την εταιρεία Mavie Jewelry, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, για να μπείτε, να διαλέξετε ό,τι θέλετε και να το πάρετε με πολύ πολύ αγάπη. Γράφετε τη λέξη Mavie, ουσιαστικά είναι M-A-V-I-E, ονοματεπώνυμο, και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 6936-10-1022. Έρχεται μισό λεπτάκι Γιώργος Μαζωνάκης. Εμένα πες μου ποιος θα με καταλάβει. Θέλω να με νιώσεις. Ατέλειο το ταξίδι. Πήγαινε έλα. Γεια σου ρε Νατάσα που το είπε εξαιρετικά. Και ένας Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου μα όπου κι αν πας, Νίκο μου, τι να πούμε τώρα. Αχ, ό,τι και να μας συμβαίνει, κάποιο δικό σου τραγούδι, ενώ θα αγγίξει μια ευαίσθητη χορδή από το παρελθόν πλέον.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι βίστα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Όπου και αν πας, όπου και να πας, θα με συναντάς. Όπου και να πας, δεν θα σου αρκεί και πίσω θα γυρίζεις. Όπου και να πας, σαν εδώ δεν πρόκειται να βρεις. Τα έχω ακούσει εγώ όλα αυτά. Είναι τύπου χειριστικές απειλές. Ναι. Αλλά να ξέρεις κάτι, άμα δεν το λέει η καρδούλα σου, άμα δεν εκτιμάς εσύ ένα μέρος, έναν άνθρωπο, μια κατάσταση, ό,τι και να σου λέει ο άλλος, όπως τα έχω ακούσει και τα έχω πει κιόλας. Ναι, δηλαδή κάποια στιγμή στη ζωή μου που έβλεπα, τέλος πάντων, βίωνα έναν επερχόμενο χωρισμό και το νιώθα, προειδοποιούσα ενώ τον πρώην σύντροφο ότι εκεί που σκέφτεται να πάει και αυτό που σκέφτεται να κάνει δεν θα του βγει σε καλό. Και στην τελική, τώρα που το σκέφτομαι, με ποιο δικαίωμα τώρα εγώ και τι λόγος μου πέφτει? Άμα ένας άνθρωπος θέλει να πάει κάπου, και δεν είναι απαραίτητα να πάει κάπου ερωτικά, μπορεί να θέλει να αλλάξει, τότε στην προκειμένη περίπτωση ήταν ότι θέλει να αλλάξει χώρα, ρε παιδάκι μου, δεν το χωρούσε τόπος, και εγώ ήξερα ότι δεν... ένιωθω ότι δεν θα τα καταφέρει, ασχέτως αν δεν τα κατάφερε. Εντάξει, αυτό ήταν από άλλο. Γενικά είμαι άνθρωπος που θέλω οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου να ανοίγουν τα φτερά τους, ακόμη και αν είναι να με εγκαταλείψουν. Τότε ήταν εγωιστικό το θέμα που δεν ήθελα να φύγει. Ήταν πολύ, πολύ εγωιστικό κιόλας. Περνούσα μια τέτοια φάση της ζωής μου, τώρα μου φαίνεται ανόητο και αστείο. Και όχι τίποτα άλλο. Θα σου πω την μπελά βρήκα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ μέχρι να φύγει. Όταν έφυγε λοιπόν, και ουσιαστικά ήταν σαν να είχα επιβεβαιωθεί εγώ σε αυτά που έλεγα, που μετά εννοείται ότι μετάνιωσα πολύ, όλα αυτά τα χρησιμοποίησε για να, όταν αποφάσισε να γυρίσει, ότι τύπου εσύ μου τα έλεγες και μόνο εσύ με καταλάβαινες και ρε μπελά που βρήκαμε. Αλλά ήταν ήδη αργά, είχε πετάξει το πουλάκι, εννοώ για μένα, αλλά θέλει λίγο προσοχή σε αυτά που λέμε, ξέρεις, καμιά φορά... γινόμαστε πάρα πολύ υπερβολικοί όταν παρασυρώμαστε από το συνέστημα, και όταν περνάει ο καιρός και βλέπουμε αυτά που έχουμε γράψει, αυτά που έχουμε πει, τα ακούμε, λέμε πω, εμείς τα είπαμε όλα αυτά. Κατάλαβες, και μετά εκεί έχουμε άλλα. Άντε να ξεμπερδέψεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ψεύτη. Κοίτα να δεις τώρα. Δεν είναι ψέματα. Είναι υπερβολές. Άλλο το ψέμα, άλλο υπερβολές. Και σου ξαναλέω, εγώ έχω έρθει αντιμέτωπη με γράμματα που έγραφα παλιά, τα οποία τώρα ντρέπομαι να τα διαβάσω. Δεν θέλω καν. Πώς να το πω. Ντρέπομαι και που υπάρχουν. Ναι, είμαι σε φάση. Εγώ τα έχω πει αυτά. Δεν ήταν ψέματα, αφού τα νιώθα τότε. Ήταν, σου λέω, υπερβολικά διατυπωμένα. Για να μην πω υπερβολικά συναισθήματα, γιατί ήταν αυτά που ένιωθα πραγματικά. Εντάξει. Όσο για τους ψεύτες, μακριά από μας, και είμαι σίγουρη ότι όταν έρχεσαι σε επαφή, την πρώτη στιγμή που έρχεσαι σε επαφή με έναν ψεύτη εκγεννητής, το αντιλαμβάνεσαι, αλλά ψήνεται το είναι σου να ακούσεις ιστοριούλες για γρίους. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να σου λείπει τώρα κάτι και λες... γιατί να μην το ζήσω, και μετά ξέρεις ότι θα την πατήσει, αλλά δεν σε νοιάζει κιόλας. Εντάξει, δεν πειράζει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρίες ένα ανέκδοτο, όποιο σου έρχεται.
2: Γιατί το σκουμπρί δεν μπορούσε να σταματήσει να τραγουδά στο μπάνιο. Γιατί ήταν born to be gloopy.
3: Τι είπε?
4: Πολύ αστείο.
5: Δεν το κατάλαβα, αλλά έτσι όπως το είπε, είναι πάρα πολύ
0: καλά. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Το 1+1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1+1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
18: Restart στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
19: Εγώ αποφασίζω.
18: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθαίου, Αριάδνη Δάρα.
20: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Μα το σημάδι.
19: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
22: Πόσο σ' αγαπώ.
19: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
22: Μοιάζει με ένα ψέμα.
19: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Βρε οι άντρες, άμα ξεκινήσουν το κλάμα, δεν πάει ο νου σου. Μπορεί να καθυστερήσουν πολύ περισσότερο ενώ να σταματήσουν από ότι μια γυναίκα, επειδή ακριβώς δεν κλαίνε συχνά. Αλλά δεν θα σου πω ότι δεν συγκινούμαι όταν βλέπω μια γυναίκα να κλαίει, προς Θεού. Απλά είμαι πιο εκπαιδευμένη σε αυτή την εικόνα. Όσες φορές έχω βρεθεί με άντρες που μπορεί να έχουν συγκινηθεί, να έχουν την ανάγκη να τα βγάλουν από μέσα τους και να κλάψουν κιόλας, σπαράζει ψυχή μου. Παθαίνω, είναι σαν να βλέπω μικρό παιδί να κλαίει. Δεν ξέρω αυτό το συνέστημα. Δηλαδή συγκινούμαι, εννοώ, και είμαι πιο ευάλωτη σε αυτό. Και ξέρεις τι άλλο, είμαι ευάλωτη στους ανθρώπους που δεν τάζουν τον ουρανό με τ' άστρα. Ναι, ναι. Αλλά κάνουν πολλά περισσότερα από αυτά που λένε οι άντρες. Δεν μιλούν πολύ. Πες τα ρε Πέτρο, και αυτό από την παρέα μας, αν ξεχνιόμαστε.
1: Κορίτσια, οι άντρες δεν μιλούν πολύ. Μόνο πράξεις.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Macau Speaks που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πέρα στα κύματα.
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
3: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
4: Μαλάκας.
3: Πέρα στα κύματα.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean, προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή, Ραμπάτ, Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

Όχι, εγώ θα το πω, γιατί νιώθω ότι έχω ανάγκη αυτό να το μοιραστώ μαζί σας. Έχω τρομερή ανάγκη τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί έχει γίνει, σαν μόνο ιδέα έχει καταντήσει. Τρελαίνομαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους που είναι ευγενικοί, τρελαίνομαι πάρα πολύ με τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται όμορφα, τρελαίνομαι πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους που δεν κουτσομπολεύουν, που δεν ασχολούνται με το τι κάνει ο ένας και με το τι κάνει ο άλλος, που, με τους καλούς ανθρώπους, με αυτούς που βλέπεις και λες τώρα ρε παιδάκι μου, νιώθεις ότι ό,τι και να συμβεί σε αυτόν τον άνθρωπο θα σκεφτεί όμορφα. Δεν ξέρω, μου έχει βγει πάρα πολύ έντονα, παιδιά, και κάθε φορά έτσι που μπορεί, και εγώ κυκλοφορώ έξω και εννοείται ότι έχω και εγώ τα νεύρα μου και είναι και οι μέρες κάποιες δύσκολες και μπορεί κάποιος να σου πει μια κουβέντα και να μην σου μιλήσει, δηλαδή θυμώνω όταν δεν μου μιλάει κάποιος με ευγένεια, ενώ δεν θα έπρεπε να θυμώνω, γιατί είναι σαν να, αυτό που λέω ότι καθρεφτίζω, μάλλον καθρεφτίζει ο άλλος πάνω μου, και ουσιαστικά με επηρεάζει και συμπεριφέρομαι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μπορεί να με βρει ένα στο δρόμο και εννοείται ότι θα τον βρίσω διπλά. Τι είναι αυτό το εννοείται? Δεν θέλω να εννοείται αυτό το πράγμα. Θέλω να με βρίζει κάποιος, αλήθεια λέω. Συγχωρέστε με τώρα, περνάω τη φάση μου, δεν ξέρω, μπορεί. Θέλω πραγματικά να με βρίζει κάποιος και να του χαμογελάω. Και αν μπορώ, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν ξέρει τώρα ο άλλος αν με βρίζει, δεν έχει νεύρο, οπότε δεν είναι για να τον πλησιάζει. Σε έναν ιδανικό κόσμο να μπορούσα να τον πάρω αγκαλιά και να του πω: έλα εδώ ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι σου συμβαίνει, να σε βοηθήσω, γιατί έχει νεύρα. Έλα, δηλαδή, γράψου όλου τα παλιά στα παπούτσια και έλα λίγο να το λύσουμε. Πάμε να περάσουμε καλά. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να ζούμε σε ένα τέτοιο mood. Πραγματικά, να μην έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Κοιτάμε τώρα ο ένας να τη φέρει στον άλλον ψέματα, σχέδια, πονηριές. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι για να μεγαλουργήσεις τη ζωή σου, να γίνεις μεγάλος και τρανός, ενώ επαγγελματικά να αναδειχθείς, ότι πρέπει να μπεις σε αυτό το τρυπάκι. Δεν θέλω αυτό το τρυπάκι και δεν το ήθελα ποτέ μου. Και εννοείται ότι έχω κάνει και εγώ τις κουτσουκέλες μου και έχω μπει σε πολλά τέτοια σενάρια για να και καλά. Αλλά τώρα που πλέον τα βλέπω λίγο πιο καθαρά, δεν με νοιάζει αυτός ο κόσμος. Δεν με νοιάζει ένας κόσμος ο οποίος για να μπορέσω εγώ να επιβιώσω θα πρέπει να διαλύσω εσένα. Ή να σε βγάλω από τη θέση σου και από το θρόνο σου. Ρε, αυτό είναι και λίγο κάρμα. Δεν ξέρω. Η συμπεριφορά μας δείχνει ποιοι είμαστε εμείς και όχι ποιοι είναι οι άλλοι.

και δεν θα αφήσω τους άλλους να αλλάξουν την καλοσύνη μου. Θα συνεχίζω να φέρομαι καλά. Εννοείται θα ξεφεύγω κάποιες φορές, αλλά θα προσπαθώ να το μαζεύω, ακόμα και αν οι άλλοι δεν το αξίζουν. Εντάξει. Να φερόμαστε σε όλους με ευγένεια, ακόμα και σε εκείνους που μας φέρθηκαν άσχημα. Ξαναλέω, το πώς συμπεριφερόμαστε δείχνει ποιοι είμαστε εμείς και όχι ποιοι είναι οι άλλοι. Συγχωρέστε με για αυτή την παρέμβαση, αλλά με κάπως λίγο στεναχωριέμαι που βλέπω λίγο ότι επηρεάζομαι καλά και εγώ, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή έπιασα τον εαυτό μου τώρα, επειδή κάποιος μου μίλησε χτες, ας πούμε, πάρα πολύ απότομα και άσχημα. Δεν καταλαβαίνεις τι ήθελα να του πω. Δηλαδή θα πλήρωνε όλη την υπόλοιπη εντός εισαγωγικών κακία που μπορεί να έχω δεχτεί, και τις δικές μου τις κακές στιγμές, γιατί υπάρχουν και αυτές, και εγώ είμαι κακός άνθρωπος πολλές φορές, θα την πλήρωνε χωρίς λόγο κιόλας, τέλος πάντων. Στις αγάπες που δεν φθύρονται, που δεν σκίζονται, που δεν τσαλακώνονται, στις αγάπες που χτίζονται και που ουσιαστικά έχει προηγηθεί πολύ έργο, πολύ κόπος, πολύ χρόνος και από τις δύο πλευρές. Έτσι χτίζονται αυτές οι παντοτινές αγάπες, να ξέρετε και να θυμάστε. Εντάξει. Δεν το παίζω τώρα ξερόλας, ούτε το παίζω ότι είμαι... Συνέχεια παραδέχομαι ότι κάθε μέρα και πολλές φορές μέσα στην ημέρα παλεύω με την κακιά, μάλλον με την κακιά ράνια, με την κακή εκδοχή του εαυτού μου. Άστα να πάνε τώρα. Χάρτινες αγάπες, Νίκος Μακρόπουλος, Γιώργος Σαμπάνης, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Μαγική συνεργασία, μαγικό τραγούδι και... αυτό το δίδυμο το έχω λατρέψει. Και on stage, αλλά και μόνο που τους κάνω εικόνα έτσι και έχω κρατήσει τραγούδια από αυτά που άκουσα όταν πήγα και τους είδα, τρελαίνομαι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Για εσένα που γυρίζεις πλάτη, όχι στην αγάπη. Όχι στην αγάπη, δεν θέλω να γυρίσεις πλάτη με την καμία. Αν βέβαια έχουν γυρίσει στη δική σου αγάπη πλάτη κάποιοι άλλοι, εντάξει, με γεια τους, με χαρά τους, αυτοί χάσανε. Θέλω να γυρίσεις πλάτη σε οτιδήποτε σε πληγώνει, σε οτιδήποτε σε στεναχωρεί, σε οτιδήποτε δεν αντιλαμβάνεται αυτό το μεγαλείο της δικής σου της ψυχής. Τα έλεγα και στο ξεκίνημα, θα τα πω και τώρα. Και να σου πω και κάτι. Άμα εσύ νιώθεις καλά, ακόμα και συγχωρώντας τον πιο σκληρό άνθρωπο της ζωής σου, αυτόν εννοώ που σου συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ άσχημα, ξέρεις ότι πήγα να το κάνω πριν πάρα πολλά χρόνια, ενώ. Όχι να συγχωρέσω, συνειδητοποίησα ότι είχα συγχωρέσει έναν άνθρωπο που με είχε πληγώσει πάρα πολύ. Και μια πολύ καλή μου φίλη μου λέει: είσαι με τα καλά σου, είσαι με τα καλά. Μου έκανε επίθεση. Τρελό bullying. Ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο κάνεις τώρα, και γιατί σου έχει κάνει εκείνο, σου έχει κάνει το άλλο, και όχι, δεν πρέπει να του μιλάς, δεν πρέπει να του χαμογελάς, να τον αγνοήσεις, να μην ασχολείσαι. Και λέω: εσύ. Αφού εγώ έτσι αισθάνομαι, πάει, πέρασε, τελείωσε. Και θυμάμαι ότι είχα παρεξηγηθεί πάρα πολύ με αυτή τη φίλη μου, η οποία παρεξηγήθηκε επειδή εγώ ξεπέρασα κάποιο τέλος πάντων έτσι. Που δεν ήταν κάποιο, ήταν πολλά κάποια. Τέλος πάντων, προσπέρασα κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως εκείνη δεν θα τα συγχωρούσε ποτέ, δεν θα τα προσπερνούσε ποτέ και θα τα κρατούσε μανιάτικα για όλη της τη ζωή. Τι κάνουμε τώρα. Ξέρεις όμως πόσο ανάλαφρη και πόσο, βασικά πόσο ωραία νιώθει ένας άνθρωπος που δεν κρατάει θυμό και κακία μέσα του. Γιατί με το άλλο είναι σαν να είσαι φυλακισμένος. Φυλακισμένος και συνέχει ο θυμός σου. Όχι γιατί θέλω να το παίξουμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Ξαναλέω, για να κοιμόμαστε ήρεμα και να ξυπνάμε επίσης ξέγνιαστα. Ακού τι σου λέω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey!
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάντο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζήνα,
2: αλλά αυτό yeah, καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
18: Ποιος καλέ?
17: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
18: Και σε παίρνει αυτή?
17: Βεβαίως. Στα όπα όπα μέχρι.
18: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
19: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
20: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
23: Sigi Student Hot Takes.
24: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
25: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
26: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
27: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
28: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Αν κάποιος σου λείπει, να σου πω εγώ τώρα τι θα κάνεις, και σου έχει λείψει γενικότερα, στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψε τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί πρόσεξε, παίζει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να κερδίσεις αυτό το ταξίδι 8 ημερών με όλα τα έξοδα πληρωμένα από Αθήνα. Πετάμε για Μαρακές με Aegean, εννοείται. Μένεις σε πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία με ημιδιατροφή και είναι ένα ταξίδι για δύο άτομα. Άρα κάνεις έκπληξη, ποτέ δεν ξέρεις. Εσύ πίστεψέ το ρε παιδάκι μου, νιώσε λίγο αυτή την ατμόσφαιρα στο Μαρόκο. Δηλαδή σκέψω αυτά τα στην Εσαουίρα, το λέω σωστά? Δεν έχω πάει στο Μαρόκο, παιδιά. Τώρα είχα κανονισμένο ένα ταξίδι, το οποίο το μετέφερα, να ξέρεις, γιατί δεν μου βγαινε. Ναι, γιατί είχα κάνει λάθος προγραμματισμό, είχα κλείσει και κάτι άλλο και ό,τι να είναι. Θα πάω όμως. Εσαούιρα, το λέω σωστά, αυτή η πανέμορφη με τα λευκά και μπλε σπίτια, τα παλιά τείχη και τον Ατλαντικό να πλώνεται μπροστά σου από την Καζαμπλάνκα μέχρι το Μαρακές και από το Σαουέν μέχρι την Εσαούιρα, τα είπα σωστά, τέλος πάντων, δώσει και ψυχή του, ένα μαγευτικό οκταήμερο στο Μαρόκο σε περιμένει, εσένα περιμένει, στείλε μήνυμα αν θες να το ζήσεις. Γράφεις Μαρόκο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022. Τρελαίνομαι, σου λέω τώρα, με τα χρώματα, με την αρχιτεκτονική, την αισθητική, τις γεύσεις, τις μυρωδιές. manesistravel.gr. Μπες εκεί να δεις και άλλα υπέροχα ταξίδια, γιατί είπαμε τα ταξίδια είναι ίσως η πιο σπουδαία επένδυση για τη ζωή μας. Στείλε μου μήνυμα και κλείς τα μάτια. Ή μάλλον όχι, μην κλείνεις τα μάτια. Μπες μέσα στο site του Manesi, manesistravel.gr, και ταξίδεψε λίγο μέχρι πραγματικά να ταξιδέψεις με το καλό. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Γιώργος Μαζονάκης, Δέσποινα Βανδύ, Πέγκι Ζήνα, Νίκος Μακρόπουλος, Νίκος Βέρτης, και εκεί κάπου θα σε ξανασυναντήσω.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζει special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

πια εσύ που έχεις μάθει μονάχα τι. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν μάθει, βασικά εμείς τους έχουμε μάθει, εμείς τους έχουμε δώσει τον αέρα να κάνουν, να λωνίζουν στη ζωή μας, να κάνουν ό,τι θέλουν, να μας, πώς το λένε, να μας μανιπιουλά, να το πω σωστά ελληνικά τώρα, να μας ελέγχουν, παύλα, καθοδηγούν, παύλα, να είναι παρεμβατικοί όλα αυτά. Εμείς δίνουμε το ελεύθερο. Όταν βάζεις όρια δεν μπορεί κανένας να σου κάνει τίποτα. Είναι αυτό που έλεγα και στην αρχή, ότι έχει να κάνει με το τι εμείς επιτρέπουμε και το πώς αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο, μου έχει τύχει εμένα να έχω σε έναν άνθρωπο πάρα πολύ αδυναμία. Δεν μπορούσα, ρε παιδάκι, να του πω όχι σε τίποτα. Δηλαδή αυτό το αντιλήφθηκε και το εκμεταλλεύτηκε. Λογικό δεν είναι? Καλά έκανε. Γιατί και εγώ μπορεί να έκανα το αντίστοιχο πράγμα, να ξέρεις. Δεν είναι ότι είναι σόνι και 1100 άνθρωπος αυτός που εκμεταλλεύτηκε μια ελευθερία και ένα απεριόριστο που του δώσαμε, λέω εγώ τώρα. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Συνήθως, ξέρεις, οι δικοί μας οι άνθρωποι, κάπου διάβασα τώρα ότι άμα σου πει, λέει, η μαμά ή η γιαγιά παλιότερα, αν είχαμε την τύχη έτσι να πετύχουμε τις γιαγιάδες, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για σένα, έχει πέσει 100% μέσα. Δεν υπάρχει, λέει, ούτε 1% πιθανότητα αποτυχίας. Εντάξει, okay, δεν συμφωνώ και τόσο, αλλά κάτι έχει να κάνει με τη διέστηση. Κάτι μπορεί να αντιλαμβάνονται οι μαμάδες λίγο περισσότερο, γιατί υπάρχουν και άλλες μαμάδες που ακριβώς επειδή θέλουν με τίποτα το παιδί τους, η κόρη τους, ο γιος τους να πάει κάπου αλλού ή να δεθεί με κάποιον άλλον, δεν τα βλέπουν όλα ακατάλληλα. Τέλος, δεν μιλάω για αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει. Λοιπόν, θα σε ξανασυναντήσω εκεί γύρω στις 11 παρά. Στο ενδιάμεσο τρέχει και ο διαγωνισμός για το Μαρόκο στο Μωρόκο. Με το μωρό να πας στο Μαρόκο, όποιο μωρό θες. Για τον διαγωνισμό, ναι, στο Viber, ο διαγωνισμός στο Μαρόκο. Για το ταξίδι το οκταήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Σφαίρα και το Manesis Travel. Από την άλλη έχουμε Mavi Jewelry με μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ και έχουμε και φυσικά την δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτσόπουλος Home, που από 9 έως 17 Οκτωβρίου κάνουν sofa days. Αν θέλεις να πάρεις καναπεδάρα με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Αλλά εσύ, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα, γράφοντας τη λέξη Κοτσόπουλος και το Κοτσόπουλος και το όνομα τεπώνυμό σου στο 6936101022, ουσιαστικά διεκδικείς, παίρνεις μέρος στη μεγάλη κλήρωση για τις 2.000 ευρώ για να πας να πάρεις ό,τι θέλεις από αυτή την καταπληκτική εταιρεία, ελληνική κατασκευή, και αν θέλεις και κάτι το οποίο έχει ειδικές διαστάσεις, ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σου, όλα εκεί οι άνθρωποι θα στα κάνουν όπως ακριβώς τα έχεις ονειρευτεί. Εντάξει. Άρα, δωρεπιταγή για κόσμημα, δωρεπιταγή για έπιπλα, δωρεπιταγή, όχι δωρεπιταγή, ταξίδι στο Μαρόκο για 8 μέρες, για 28 Οκτωβρίου. Τι άλλο θες, παιδάκι μου? Έχω ξεχάσει κάτι? Νομίζω πως όχι. Άντε. Καλή ακρόαση, καλή απόλαυση και τα λέμε, όπως σας είπα, και 11 παρά. Ράνια Κωστάκη, αυτή είναι εγώ στο μικρόφωνο. Σφαίρα μόνο.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούνι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούνι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Σύγχυση student hot takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Μα το σημάδι.
11: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
10: Πόσο σ' αγαπώ.
11: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
11: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
12: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν? Όλες. Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στο χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλευθαρά?
15: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
16: Ο έμπορος της Βενετίας,
1: Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
18: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους απογοητευμένους, σε όλους τους πονεμένους, τους καψούριδες.

Αυτό ήτανε για σήμερα, Τριτούλα. Πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, γιατί τα έχω χάσει λίγο. Έχουμε 6. Είναι 6 Οκτωβρίου. Αχ, και αλήθεια λέω, συγχωρέστε με τώρα, δεν μπορούσα αυτό να... Δεν... Κάποια πράγματα δεν μπορούν να κοπούνε. Έναν αριθμό παρακαλώ. Δεν ακούω. 3, 9, 2, 11 και 3, 14. Όμικρον πι, τι είναι? Κάπα, λάμδα, μη, νι, ξι. Όμικρον είναι το 15. Ναι, άρα είμαι στο ξι. Ωραιότατο γράμμα το ξι. Αλφα, βήτα, γάμμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα, γιώτα, κάπα, λάμδα, μη, νι, ξι. 14 το ξι, ο ξενοφώντας. Ξένια. Δεν έχω κάποιον, παιδιά. Δεν έχω κάποιον τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα για να πούμε αυτά τα οποία έτσι θέλω να κρατάμε όσο μπορούμε. Εμείς θα φερόμαστε σε όλους με ευγένεια. Θες να δώσουμε αυτή την υπόσχεση, ακόμα και σε εκείνους που μας φέρθηκαν άσχημα. Όχι γιατί προσπαθούμε να το παίξουμε υπεράνω, γιατί έτσι είναι η ψυχή μας, γιατί είναι ωραία η ψυχή μας. Η συμπεριφορά μας, παιδιά, δείχνει πάντα, ουσιαστικά αποκαλύπτει ποιοι είμαστε εμείς και όχι ποιοι είναι οι άλλοι. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, στο δρόμο σε βρίζει. Οκ, και τι σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις το ίδιο πράγμα? Το έχω κάνει εγώ, έχω ρίξει κάτι... αυτά, άστο τώρα. Γιατί επηρεάστηκα, γιατί εκείνη την ώρα μπορεί να είχα νεύρα, μου είπε και ο άλλος εκεί τα δικά του και έγινα εκεί, υπήρκε μανία. Κατάλαβες? Δηλαδή, ουσιαστικά καθρεφτίζει ο άλλος το συνέστημά του και μας επηρεάζει? Όχι. Δεν αφήνουμε τους γύρω μας να αλλάξουν την καλοσύνη μας και συνεχίζουμε να φερόμαστε καλά ακόμα και αν οι άλλοι δεν το αξίζουν. Τι θες να πω περαιτέρω, δεν το αναλύω άλλο. Σε φιλώ γλυκά, σου εύχομαι να τα καταφέρεις όπως και εγώ προσπαθώ κάθε μέρα να τα καταφέρω, για να συμπεριφέρομαι όσο πιο όμορφα γίνεται για μένα, όχι για τους άλλους αρχικά, αλλά και γιατί ιδανικά ναι, θα ήθελα να είμαι σε μια κοινωνία που θα είναι όλοι, θα αγαπάμε ο ένας τον άλλον, θα νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Και να σου πω κάτι, ό,τι δεν το χρειαζόμαστε, κάποιος άλλος μπορεί να το χρειάζεται. Μαζεύουμε πράγματα, παίρνουμε και στο τέλος βλέπουμε ότι όλα όσα πραγματικά έχουμε ανάγκη χωράνε σε μια βαλιτσούλα. Άκουμε τι σου λέω. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σφαίρα 102,2. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ στις 8. Εντάξει. Να είστε καλά, το νου σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
8: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Οικογένεια Adams, το musical.
8: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
9: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
13: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
14: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Σφαίρα 102-2.
17: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ποιος είσαι εσύ?
9: Ο Πιέρ.
10: Δεν είσαι ο Τωμά.
9: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
8: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
11: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
8: Και ποιος είσαι?
11: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
14: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the Mix.

Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή!

0: μαζί μας.
1: Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
0: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Ε, τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Ε, Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Ε, άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Παρέα στον

Ατμόσφαιρα 102,2. Όλα είναι μουσική.

0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη